0: Υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Γουσουέ μετά από ένα φάουλ που δόθηκε στο Γοργόνι. Η ένταση μεταφέρθηκε στην κερκίδα, οι διαιτητές αποφάσισαν να εκενωθεί το γήπεδο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
11: New music show. Εδώ τα ακούς.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα της τελευταίας εβδομάδας του Απρίλη. Είμαι ο Γιάννης Πουτσίκας και έχω μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Φανταστείτε τώρα, ζέστη, καύσωνας. Εμείς δίπλα σε ένα beach bar στην παραλία να πίνουμε το κοκτέιλάκι μας για να ακούμε αυτό εδώ. Second Voice, Let Me Be στο New Music Show. Και πάμε τώρα στους Gus Hardy και Jay Luke, το οποίο είναι ένα ντουο παραγωγών από την Ιταλία. Ξεκίνησαν το 2020 και γρήγορα έκτισαν μια ισχυρή παρουσία στην live κοινότητα. Η αυξανόμενη δυναμική τους τους οδήγησε να ανεβούν στην ίδια σκηνή με ονόματα όπως η Black Eyed Peas και ο Steve Aoki. Το πρόσφατο single του Once More είναι ένα γεμάτο ενέργεια track και είναι σε συνεργασία με τον Rewell, ο οποίος έχει δουλέψει με top καλλιτέχνες όπως ο Alan Walker. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Music Tone και Cesare Vore συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά vibes εδώ στο New Music Show. Ήταν το Angola και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πολύ αγαπημένα dance tracks όλων των εποχών στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητα το Naked του DJ Row με τους G&L Lighter, το οποίο πρόσφατα ξαναήρθε στην επιφάνεια με την συσκευή των Playmen. Το House Anthem έχει sample από το Love in Your Eyes του Gazebo και έκανε μια ολόκληρη χώρα να χορεύει στους ρυθμούς του για πολλά καλοκαίρια. Ήταν τόσο μεγάλο hit που ακόμη και υποτεθέμενοι εθνικοί stars το τραγούδισαν στη γλώσσα μας, κάνοντας το viral. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: The lights, the color, the sound, the music, the people, the crowd.

naked with

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new album, The Life of a Showgirl.
2: New Music Show, το νέο αγαπημένο σου radio show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up guys, I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier.
8: I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Είμαι ο Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Όπως αυτή εδώ από το Shazam Chart, Mike's Mind, Chili 77 και Unjobs στο Παπαούτε στην Afro House εκτέλεσή του. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 27 Απριλίου 1996 οι Oasis πραγματοποίησαν το πρώτο από τα δύο sold out shows στο γήπεδο της Manchester United. Πάνω από 40.000 fans βρέθηκαν στο στάδιο για να δουν την μπάντα να παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σετ με τραγούδια από τα δύο πρώτα τους άλμπουμ. Και τα δύο shows άνοιξαν με τον ήχο του ελικοπτέρου από το Morning Glory με θέση να παίρνει το Swamp Song και τον Noel να παίζει την χαρακτηριστική κιθάρα. Από τα live δεν θα μπορούσε βέβαια να λείψει και το all-time classic Wonderwall που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Bebo.
1: Bebo.
0: And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: New music show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Telenova και In the Name of Your Love στο New Music Show και Eurovision Time τώρα. Το τραγούδι που στέλνει το Ισραήλ φέτος Eurovision είναι κυρίως στα εβραϊκά και γαλλικά, με ένα στίχο στα αγγλικά και αγγίζει ολόκληρο το φάσμα των συναισθημάτων. Το Michelle είναι πιο αισιόδοξο από εκείνα που ηχογραφήθηκαν για την χώρα τα τελευταία χρόνια. Από τα φοβορή όπως κάθε χρόνο, αλλά με δύο πολέμους στην πλάτη του, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Tom Enzi και Pull Me Away. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τέλος, τα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος. Απίστευτη καταστροφή στα Τανάκη των Φιλίππων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μητρούση, είναι ίση με το επταπλάσιο της Καβάλας η έκταση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Σύλληψη οδηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ψεύτικες πινακίδες. Στις αρχές Ιουνίου η τελική έγκριση των προγραμμάτων Μπακαλωρεά 13 δημοσίων σχολέων. Τα 8 βρίσκονται στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Βόλο και 1 στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Βίρονας Καβάλας επικράτησε με 1-2 επί του Παγκαίου στην Νικήσιανη για την 23η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από επεισόδια, έντονα τα παράπονα για τη διαιτησία από την ομάδα του Παγκαίου. Ποδοσφαιριστής του Παγκαίου συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ένταση και στο κλειστό της Ελευθερούπολης. Στην ημιτελική φάση των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ της National League 1, η Ελευθερούπολη τήθηκε από την Κομωτινή με 86-106. Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Γουσουέ μετά από ένα φάουλ που δόθηκε στο Γοργόνι. Η ένταση μεταφέρθηκε στην κερκίδα, οι διαιτητές αποφάσισαν να εκενωθεί το γήπεδο.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Νέο Eye Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο Eye Lift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα γίνει... πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια. Μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα?
0: Αρέσει.
1: Να ζήσεις Καντραμάδε και Γρονιά. Να ζήσω. Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια
1: μας
0: χαρά είναι.
1: Και
0: γιατί.
1: Πέτρες.
0: Μια χαρά είναι, γιατί.
1: Να,
0: εδώ μοιράζουμε γνώση εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά Κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει
0: κάτι
1: πάρα άλλο?
0: Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές να πω.
1: Βέβαια, έτσι. Μην τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Επιβαλλικός μας Τραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Συντονίσου.
1: Στο αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιό. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιό σας.
0: Πούντος.
1: Από χθες. Ναι. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Να μου χαρείς. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουνε. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους, κρυεράκια. Κρύ μου, είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης. Ειδικά άμα είσαστε σε μια σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μια σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε, ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό. Και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μία ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός, ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγωκεράκια μου, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, Συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή, πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Εννοείται, ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, στο βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Νέο iLift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο iLift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεύτερο ημιωρό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Καλή μας εβδομάδα.
2: 4 Μαΐου σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους.
2: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά χρόνια.
3: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλέ, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουν.
2: Είδες.
3: Σαν σήμερα λοιπόν, το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδες από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα, 4 Μαΐου.

0: Αχ, μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι.
0: Λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί τα παγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι. Και αν χαθούν ξέρουν που είναι και σε ποιον ανήκουν. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay. Έτσι,
0: τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα, σε εμάς.
1: Χάνονται, εξακολουθούν να χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από τι λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Καλώς και να το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική δηλαδή θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιές, λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Το πήραν άλλοι.
0: Καλά μετά, ναι.

0: σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα, έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα, έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω κι εγώ, το έχει εκεί, περιμένει, τέλος πάντων. Κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω κι εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις, μα μέσα μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ, την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Okay. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τέλος, τα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος. Απίστευτη καταστροφή στα τανάκια των Φιλίππων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μητρούση, είναι ίση με το επταπλάσιο της Καβάλας η έκταση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Σύλληψη οδηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ψεύτικες πινακίδες. Στις αρχές Ιουνίου η τελική έγκριση των προγραμμάτων Μπακαλωρεά 13 δημοσίων σχολέων. Τα 8 βρίσκονται στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Βόλο και 1 στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Βίρονας Καβάλας επικράτησε με 1-2 επί του Παγκαίου στην Νικήσιανη για την 23η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από επεισόδια, έντονα τα παράπονα για τη διαιτησία από την ομάδα του Παγκαίου. Ποδοσφαιριστής του Παγκαίου συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ένταση και στο κλειστό της Ελευθερούπολης. Στην ημιτελική φάση των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ της National League 1, η Ελευθερούπολη τήθηκε από την Κομωτινή με 86-106. Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Γουσουέ μετά από ένα φάουλ που δόθηκε στο Γοργόνι. Η ένταση μεταφέρθηκε στην Κερκίδα. Οι διαιτητές αποφάσισαν να εκενωθεί το γήπεδο.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
10: Έχει Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
13: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
15: Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα.

0: που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξε ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά τον έπια στο Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλίμονο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.

0: Να σ' ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
0: Τα είπαμε, δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Ότι
1: η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε. Για να...

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το από τέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brad Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου,
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσες.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: γίνουν. Δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, οκ. Okay. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλουν να
0: δεν
1: τους πάρουν.
0: Δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι και τα λοιπά, αλλά θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι μέσα στα γυρίσματα, για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολλοί ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες, κρίνοντας από μένα δηλαδή, το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουν. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Τι? Στην TV.
1: Λοιπόν.
0: Έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, του το έπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
0: ναι.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, του είπα να φύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη την μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουν.
1: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
13: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
14: Καβάλα News.
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς ο συμπροταγωνιστής της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτής θες.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Άντωνι Φάμπιαν. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι ο άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Και θα κάνει το ρόλο της Margot προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί, τον Νουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Νουρέγεφ. Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει
1: κοπέλα,
0: ο αέρος.
1: Τώρα. Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι. Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακαιρεότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: και τα λοιπά. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι. Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τέλος, στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος. Απίστευτη καταστροφή στα Τανάκια των Φιλίππων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μητρούση, είναι ίση με το επταπλάσιο της Καβάλας η έκταση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Σύλληψη οδηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ψεύτικες πινακίδες. Στις αρχές Ιουνίου η τελική έγκριση των προγραμμάτων Μπακαλωρεά 13 δημοσίων σχολέων. Τα 8 βρίσκονται στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Βόλο και 1 στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Βίρονας Καβάλας επικράτησε με 1-2 επί του Παγκαίου στην Νικήσιανη για την 23η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από επεισόδια, έντονα τα παράπονα για τη διαιτησία από την ομάδα του Παγκαίου. Ποδοσφαιριστής του Παγκαίου συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ένταση και στο κλειστό της Ελευθερούπολης. Στην ημιτελική φάση των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ της National League 1, η Ελευθερούπολη τήθηκε από την Κομωτινή με 86-106. Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Γουσουέ μετά από ένα φάουλ που δόθηκε στο Γοργόνι. Η ένταση μεταφέρθηκε στην Κερκίδα. Οι διαιτητές αποφάσισαν να εκενωθεί το γήπεδο.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
20: Τηλέφωνο 2592062472.
21: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
22: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
23: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
24: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
23: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το e-Pavla Radio,
1: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
25: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια. Και
1: φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, mm-hmm, το Ohio, mm-hmm, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, mm-hmm, η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, mm-hmm, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Mm-hmm. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Okay.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια συνεκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή mm-hmm. το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Έτσι. Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαγογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους και τη μικρή λαογραφική συλλογή.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Σε θέλω για μια ζωή.
10: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Καβάλα News.
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το αίμα. Τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Διότι ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του. Τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά. Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 το μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Λάκη.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα. Να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας απασχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd. Μάλιστα είχαν
1: γίνει. Με τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες δημοσιεύσεις τότε κτλ. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στράφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης ναι. των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι.
0: αλλά μικρή.
1: Πιο σύντομη.
0: Ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι.
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και
1: βέβαια.
0: Λοιπά και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freely.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran's Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: τόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά. Ο εδώ τώρα είναι μικρός. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα
0: είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τέλος, στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος. Απίστευτη καταστροφή στα Τανάκια των Φιλίππων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μητρούση, είναι ίση με το επταπλάσιο της Καβάλας η έκταση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Σύλληψη οδηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ψεύτικες πινακίδες. Στις αρχές Ιουνίου η τελική έγκριση των προγραμμάτων Μπακαλωρεά 13 δημοσίων σχολέων. Τα 8 βρίσκονται στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Βόλο και 1 στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Βίρονας Καβάλας επικράτησε με 1-2 επί του Παγκαίου στην Νικήσιανη για την 23η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από επεισόδια, έντονα τα παράπονα για τη διαιτησία από την ομάδα του Παγκαίου. Ποδοσφαιριστής του Παγκαίου συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ένταση και στο κλειστό της Ελευθερούπολης. Στην ημιτελική φάση των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ της National League 1, η Ελευθερούπολη τήθηκε από την Κομωτινή με 86-106. Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Γουσουέ μετά από ένα φάουλ που δόθηκε στο Γοργόνι. Η ένταση μεταφέρθηκε στην κερκίδα, οι διαιτητές αποφάσισαν να εκενωθεί το γήπεδο.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920 62 472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
16: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
15: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
17: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το iPavla Radio.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει η αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στην Κουτσουκιά Δισε οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η πρώτη αρνητική θερμοκρασία που έχει καταγραφεί Μάιο μήνα στο νομό Καβάλα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα από το σταθμό του Δήμου στο ορεινό χωριό Λυκόστομο. Ο υδράργυρος κατρακύλησε στους μείον 1,4 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, η απουσία συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατηρεί την αγορά σε υψηλά επίπεδα. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σύλληψη οδηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ψεύτικες πινακίδες. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Περίπου 1.000 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες στο Run Greece Καβάλα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.easticballkouros.gr.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592-062-472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το ePavla Radio.
18: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι. Σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Cherry είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Πολλά γεγονότα.
16: Βέβαια.
15: Πολλά γεγονότα. Και η προσπάθεια της, από ό,τι είδαμε, της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη με τα μηνύματα αυτά, το κυριακάτικο.
16: Τα κυριακάτικα, ναι.
15: Με μια αντιπολίτευση που ψάχνεται και γενικώς και αορίστως. Ναι.
16: Είχαμε μανιφέστα.
15: Πρωτομαγιάτικα, ναι, του κυρίου
16: Διεύρυνση Τσίπρα. Του

0: Πασόκου με τους Πασόκους.
1: Πώς το βλέπεις το, είχαμε ένα περίεργο, μια περίεργη δημοσκόπηση.
0: Είχαμε και μια δημοσκόπηση που ανακάμπτει.
1: Ανακάμπτει, εν μέσω δηλαδή, είναι το πρωτοφανές παγκόσμια αυτά. Ανακάμπτει διότι οι Έλληνες εκτίμησαν πια ότι ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα και είδανε
0: και
1: πόσο...
0: Αφού ήρθε ο Μακρόν.
1: Ήρθε ο Μακρόν, πάρε κύριε Μητσοτάκη.
0: Δύο ποσοστίες μονάδες ο Μακρόν. Τώρα άμα έρθει ο Μέρτς, δεν ξέρω ο Γερμανός τι θα γίνει, μπορεί να έχει άλλη μια μονάδα εκεί.
1: Σκέψου όταν θα φέρουν και τον Τραμπ εδώ τι έχει.
0: Εκεί, 10 μονάδες μετά. Αυτοδυναμία.
1: Θα βγουν στο Σύνταγμα.
0: Αυτοδυναμία μετά. Το κυριακάτικο μήνυμα που έλεγες. Δεν αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Ούτε στον ΟΠΚΕΠΕ αναφέρθηκε. Ούτε στις υποκλοπές αναφέρθηκε. Δεν υπάρχουν αυτά φαίνεται. Δηλαδή το διάβαζα και έλεγα σε ποια χώρα να αναφέρεται άραγε τώρα. Και είπε και για τα δάνεια.
1: Ναι, ανακάλυψε τα πανωτόκια μετά από καιρό.
0: Το οποίο ήταν λέει, μια οδηγία που παραλίγο να μας πάνε και στο δικαστήριο που δεν την εφαρμόζει.
1: Μα έχουμε, βεβαίως, αυτό είναι. Έχει χερό αυτή η οδηγία.
0: Από το 25 λέει έπρεπε, τον Νοέμβριο του 25 έπρεπε να την ενσωματώσει και ο κύριος Μητσοτάκης είπε να πώς νοιάζεται για τους δανειολήπτες.
1: Ναι.
0: Είδες ο πρωθυπουργός πώς νοιάζεται.
1: Ανακάλυψε τα πανωτόκια και τις παράνομες χρεώσεις. Ούτε καν τις παράνομες χρεώσεις. Το ότι. Υπάρχουν ας πούμε στις τράπεζες θέματα άλυτα αυτή τη στιγμή και υπερκέρδη τρελά δηλαδή βλέπουμε τώρα παρουσιάζουν σιγά σιγά τα κέρδη τους αλλά δεν και βάζουν και τις χρεώσεις οι τράπεζες συνεχίζουν το βιολί τους.
0: Κανονικά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και άκουγα και μια δικηγόρο χθες που έλεγε ότι δεν θα έχει αναδρομική αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Τα νέα δάνεια από εδώ και στο εξής σαν να μην έχει πάρει άλλος δάνειο.
1: Ναι.
0: Φοβερό δεν είναι. Και βέβαια οι υποκλοπές δεν υπήρχαν στο κυριακάτικο μήνυμα.
1: Ούτε υποκλοπές, ούτε ακρίβεια.
0: Και
1: κοίταξε, πέρασε επίσης, σαν να μην τα ακούσανε οι Έλληνες, μέσα την Παρασκευή, το μεσημέρι, βγήκε ο πληθωρισμός του Μαρτίου, ο τελευταίος πληθωρισμός που βγήκε.
0: Ναι.
1: Έχει εκτοξευτεί, είναι 4,9 ο πληθωρισμός. Ο συνολικός. Είμαστε πρώτοι βεβαίως πρωτιά στην Ευρώπη. 4,9.
0: 4,9.
1: 4,9 βεβαίως της πρώτης ανάγκης είναι στα ύψη. Έτσι, όλα. Όλα αυτά τα είδαν εντυπωσιακά καλά οι Έλληνες και απάντησαν στη δημοσκόπηση του κυρίου Γεράκη, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Δουλεύει δηλαδή, είναι η Μάρκενο. Από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι μόνο στην πιάτσα, δουλεύει για τον γενικός.
0: Και ειδικός.
1: Είναι και ειδικός, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται έτσι. Και όλα αυτά πάνω, ανεβήκαμε.
0: Βγήκε ο κύριος Βορύδης χθες στο Sky και είπε ότι ορθώς ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άφησε την υπόθεση στο αρχείο.
1: Γιατί δεν είδε τίποτα καινούργιο.
0: Ναι, δεν είδε κάτι καινούργιο.
1: Κανένας δεν είδε, ούτε η Ελλάδα είδε.
0: Ούτε.
1: Μόνο ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δημητριάδης, όλοι αυτοί δεν.
0: Ούτε κατασκοπία, ούτε τίποτα. Εντάξει, όλα καλά, καμωμένα λέει. Ο οποίος κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει 11. 11 παρακολουθήσεις.
1: 11 παρακολουθήσεις στην ΕΥΠ.
0: Όταν ήταν στην ΕΥΠ.
1: Νόμιμες επισυνδέσεις. Παρακαλώ να τα λέμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Νόμιμες επισυνδέσεις.
1: Και ό,τι σύμπτωση. Τι διαόλου κάλτσα είναι αυτή η σύμπτωση, λοιπόν. Όλοι αυτοί που ήταν οι επισυνδεδεμένοι νομίμως, το ξαναλέω, από την ΕΥΠ, ήτανε. Είχανε πάρει και το επιμολυσμένο λογισμικό του Predator. Οι ίδιοι. Και έτυχε, είδες που διαβολική σύμπτωση.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει και κανένας αγωνία από όλους αυτούς να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθούνταν από κάποιους ή τουλάχιστον επιχειρήθηκε. Γιατί όπως λένε τώρα, άκουγα και αυτή την επιχειρηματολογία. Εντάξει ρε παιδί μου, λέει, πήγανε κάποιοι ιδιώτες, στείλανε κάτι, αυτά τα Predator. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρακολουθούνταν, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν τα ανοίξανε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το θέμα είναι ότι όχι ποιος τα στείλε και γιατί τα στείλε, αλλά αν τα ανοίξανε ή δεν τα ανοίξανε για να αρχίσει να.
0: Αλλά είδες ποιες ήταν οι 11 επισυνδέσεις. Ήταν μέσα και εισαγγελέας οικονομικός και οι φίλοι της Μαρέβα.
1: Βεβαίως. ο κύριος Μιλωνάκης με τη σύζυγό του ήταν ο επικεφαλής της αρχής ξεπλήματος χρήματος. Ήταν αρκετή
0: και σημαντική, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα δεν έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί ο κύριος και εσές ο δικηγόρος, λέει ότι έπρεπε να, ότι παρανόμος είναι στο αρχείο και, αλλά λογικά δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί.
1: Λογικά έτσι έπρεπε, δεν καταλαβαίνω. Έπρεπε, αλλά δεν το. Μάλλον δεν έπρεπε, αφού.
0: Δηλαδή, αθώνει και τον εαυτό του με αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί με τις 11 έγινε αυτό που έγινε. Και από εκεί και πέρα είπες ότι είχαμε και το μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από το Ινστιτούτο Άλεξη Τσίπρα. Λοιπόν, είχαμε και κάποιες δηλώσεις.
1: Είχαμε, θα τα πούμε και μετά έχουμε, μήπως πρέπει να δούμε τι έγινε
0: Να δούμε τι έγινε στη Βουλή. Προσπαθεί ο Χάρης να δούμε τι γίνεται, γιατί νωρίτερα δεν είχαμε την κατάθεση. Τώρα είναι το τυπικό μέρος, από ό,τι μαθαίνουμε, Σωτήρη, είναι τώρα να πρωτοκολληθεί και τα λοιπά.
1: Ξέρεις, πρέπει να μας εξηγήσει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα τι καινούριο προέκυψε που δεν ξέραμε για την περίπτωση, βεβαίως, του ό,τι καταλαβαίνω είναι για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι ότι η προανακριτική που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά συνεχίζει στη λογική, να το πω έτσι, του ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ και αυτό καταθέτει την πρότασή του, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Το έχουν κάνει στο παρελθόν. Αλλά εδώ βλέπουμε διάφορα και τη συνεργασία στη ΓΕΣΕΕ και διάφορα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Βασιλικό Καλή, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στον νομό Λάρισας, είναι και το Μέραξη Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλημέρα, κύριε Κόκαλη.
2: Καλημέρα,
1: κύριε. Για πέστε μας, ας ξεκινήσουμε με την είδηση. Κατατέθηκε αίτημα προανακριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντός της ημέρας.
0: Πρωτοκολλείται από ό,τι μαθαίνουμε, σωστά.
2: Πρωτοκολλείται, ναι, είναι θέμα λεπτών. Ναι. Λεπτών.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία βέβαια θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, αφού περάσει και το προβλεπόμενο 7ήμερο για τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, στην Ολομέλεια της Βουλής. Αλλά εξ όσων διαβάζω από τις διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα συνενέσουν στην σύσταση προανακριτικής η κυβέρνηση. Εξ όσων διαβάζω από τις διαρροές.
1: Είναι για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή.
2: Και την κυρία Αραμπατζή. Ναι.
1: Που έχουν, η σύνδεσή τους με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Η σύνδεσή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς αυτό το οποίο ζητούμε είναι τη διερεύνηση, επαναλαμβάνω, πιθανών την εικόνα αδικημάτων από την κυρία Αραμπατζή και από τον κύριο Λιβανό. Και να θυμίσω εδώ ότι η κυρία Αραμπατζή είχε πει ότι συνενήθ, ότι θέλει προανακριτική. Να δούμε και η κυβέρνηση τώρα τι θα πει.
1: Δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει για αυτούς τους δύο, αλλά έχει πει όχι για άλλους δύο.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Έρχεται φάσκι και αντιφάσκι η κυβέρνηση και θα έρθει αναγκαστικά κόντρα σε αυτά τα οποία έχει κάνει, εάν προχωρεί, αν συνενέσει τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Ακούστε, εμείς δεν περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να ανοίξει δρόμο για την αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο. Θα κάνει τα πάντα μέχρι και την τελευταία μέρα κυβερνητικής ζωής που έχει. Τα πάντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Όταν λέτε
2: και που θα προσβάλλει ακόμα μια φορά τους θεσμούς.
1: Το έχει κάνει άλλωστε αρκετές φορές.
2: Το έχει κάνει. Θα προσβάλλει ακόμα μια φορά τους θεσμούς. Διότι είναι υποχρέωση της Βουλής, από τη στιγμή που ήρθε μια δικογραφία, να προχωρήσει, επαναλαμβάνω, στη διερεύνηση. Γιατί η προανακριτική αυτή τη δουλειά έχει, να διερευνήσει τυχόν ποινικά αδικήματα. Μπορεί να βρεθούν δύο, ή μπορεί να βρεθεί ένα, ή κανένα. Αυτό είναι και το νόημα της προανακριτικής. Αλλά ούτε αυτό θέλει η κυβέρνηση. Προφανώς είναι για να μην είναι ανακόλουθη στο στενό βουλευτικό ακροατήριο ότι για άλλους δεν συνένεση, για αυτούς θα συνενέσει. Αλλά αυτό ουδόλως απασχολεί την κοινωνία και τη δικαιοσύνη.
1: Να σε ρωτήσω, κύριε Κοκαλή, επειδή μπας περιπτώσει εγώ αντιλαμβάνομαι και την ασφυξία την οποία βιώνει η κυβέρνηση τώρα και όταν έχει κατακλυσμό σκανδάλων θα αντιμετωπίσει και φοβάται βεβαίως λογικά να μην πάει σε εκλογές με ανοιχτά όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πραγματικά η λογική πέραν της διερεύνησης, πολιτικά εννοώ, πίσω από το αίτημα αυτό, πού βρίσκεται, δηλαδή να κρατήσουμε την κυβέρνηση με στο ενδεχόμενο εκλογών με απολογητική διάθεση για όλα αυτά τα πράγματα εν τέλει.
2: Θα συμφωνήσω. Η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα ξεκάθαρα το μικροκομματικό της για αυτήν όφελος ή συμφέρον. Θέλει να πάει σε εκλογές με όσο γίνεται κλεισμένα τα περισσότερα μέτωπα. Μην ξεχνάτε ότι θα κατευθεί και η εξεταστική για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε εδώ πώς θα κινηθεί η πλειοψηφία. Γι' αυτό και βλέπω εκλογές σύντομα, το φθινόπωρο.
1: Α, το βλέπετε το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο, ναι. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει στην κυριολεξία και αυτό δεν είναι δημοσιογραφική κουβέντα όπως τα διαβάζουμε ή δημοσιογραφική πένα. Είναι η πραγματικότητα.
1: Μα κάνει κινήσεις πάντως ο κυβέρνηση. Έφερε το Μακρόν εδώ, θα φέρει το Γερμανό Υπουργό, λέει, θα φέρει πράγματα.
2: Κοιτάξτε, από θεάματα θα προσπαθήσει να δώσει θέαμα. Από ουσί όμως τίποτα. Σήμερα ο κόσμος αγκομαχάει από τα email που έρχονται από την ΑΔΕ, από τους φόρους, από το σούπερ μάρκετ, από τα υψηλά ενίκια, από τα υψηλά καύσιμα και από τα χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν. Mm. Και σε αυτά η κυβέρνηση δυστυχώς δεν λέει απολύτως τίποτα. Παρουσιάζει ένα υπερπλεώνασμα και το οποίο υπερπλεώνασμα είναι από τις θυσίες του ελληνικού λαού, δίνει πίσω πολύ λίγα και απαιτεί και χειροκρότημα. Αυτό είναι αδιανόητο. Διότι αυτές οι ρυθμίσεις, και να πω λίγο για τα δάνεια που είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εκτός που είναι ευρωπαϊκή οδηγία, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα οι σέρβισες και τα φαν το κάνουν ήδη. Δηλαδή σε καταναλωτικά δάνεια, τα οποία δεν έχουν υποθήκη, προχωρούν σε διαγραφές. Το ζητούμενο είναι να ρυθμιστούν τα δάνεια τα ενυπόθηκα, τα στεγαστικά, τα επιχειρηματικά, αυτά που έχουν υποθήκη. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Συνεπώς έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης σε συνεννόηση με τους σέρβισες και τα φαν και τάζει κάτι το οποίο ήδη γίνεται από τα φανς. Αλλά τα χρέη όμως, τα ουσιαστικά και τα πολλά, είναι από τα ενυπόθηκα δάνεια. Ή 72 δόσεις στην εφορία. 72 δόσεις στην εφορία, συγγνώμη, αλλά δεν καλύπτουν πολύ λίγο κόσμο. Αποκλεί αυτός που είναι ήδη ρυθμισμένο. Άρα η λύση εδώ είναι μόνο 120 δόσεις με διαγραφή των τόκων. Να πούμε ότι τα μισά χρήματα που οφείλονται στον ΕΦΚΑ είναι από τους τόκους. Οι τόκοι που βάζει το δημόσιο έφταναν 10%.
1: Ναι.
2: Και ο τόκος που βάζει τώρα ο εξοδικαστικός είναι 6%. Όταν οι τόκοι των δανείων είναι γύρω στο 4%. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος με αυτές τις ρυθμίσεις τα μισά λεφτά πληρώνει τόκους και μετά κεφάλαιο. Γι' αυτό και η λύση είναι 120 δόσεις με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων. Μόνο έτσι. Και θα εισπράξει τα χρήματα ο ΕΦΚΑ, τα οποία με τα βεβαιότητος δεν θα εισέπρατε, αλλά και θα ανασάνει ο ασφαλισμένος, ο δανειολήπτης και θα μπορέσει να πληρώσει τα χρέη του για να πάρει τη σύνταξή του, για να παίρνει την ασφαλιστική του ενημερότητα ή τη φορολογική.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοκαλή.
2: Εγώ
0: Κοκαλή.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλή μέρα. Λοιπόν, Σωτήρη, άκουσες και τον κύριο, ακούσαμε τον κύριο Κόκαλη. και με τους δανειολήπτες, έπρεπε όλα αυτά να τα έχει εφαρμόσει, να τα έχει τακτοποιήσει, αλλά σε συνεννόηση μαζί τους ό,τι κάνει.
1: Κοίταξε, Γιώργο, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι δεν συμβαδίζει με η κυβέρνηση με τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις του λαού. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα θέμα το οποίο θίξαμε τώρα είναι τα δάνεια και τι πληρώνει ο κόσμος. Είναι τα χρέη, τα υπέρογκα τα οποία πολλαπλασιάζονται συνεχώς και στην εφορία και στα ασφαλιστικά. Είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο είναι πια τρελό και ανεξέλεγκτο. Η ακρίβεια, η οποία θα τα ακούσουμε βέβαια, θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με την στέγη.
0: Βέβαια.
1: Και με τη στέγη. Και είδα ότι ακύρωσε το πρόγραμμα αυτό που το διαφημίζανε πολύ, περιέκοψε το χρόνο διευθέτησης όλου αυτού του πλαισίου, αυτό το περίφημο σπίτι μου 2, το οποίο είχε συγκεντρώσει σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία γύρω στα 20.000 αιτήσεις, το οποίο, που είναι το πρόβλημα λοιπόν και το οποίο θα δούμε, ότι φαίνεται ότι είχαν προϋπολογίσει 2 δισεκατομμύρια για όλη αυτή την ιστορία και δεν τα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα έβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης μεν, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι είχαν κινηθεί με αυτό το σχεδιασμό είχαν πάει στις τράπεζες, είχαν βρει ακριβώς τι θα είχαν πληρώσει, προκαταβολές κλπ. Και έπρεπε μέχρι τέλος Αυγούστου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτοί που είχαν συμφωνήσει. Έρχεται σήμερα και τους λέει, ξέρετε κάτι, τέλος Μαΐου τελειώνει το πρόγραμμα, και δηλώνουν και οι τράπεζες βεβαίως στους υποψήφιους πελάτες, αυτοί που ήταν να πάρουν δάνειο, ότι δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν, δηλαδή στην ουσία εμέσως το κόβουν. Και είναι πάνω περίπου 10.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν την κανονικότητα που θέλουν να μας πούνε ότι λειτουργεί σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Προσπαθούν να τα παρουσιάσουν, αλλά τους έχει καταλάβει ο ψεύτης και ο κλέφτης. Το πρώτο χρόνο χαίρονται. Να πούμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κόκκινο. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: πια και πίνω σου.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
13: Ο κόσμος θα λειτουργήσει ως απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα μετά τις εκλογές όχι να συγκροτήσει κυβέρνηση, αλλά να συμμετέχει σε κυβέρνηση, γιατί κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα δεν πρόκειται να δεχτεί να κυβερνήσει μαζί του. Πιθανότατα δε ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ανάγκη 3 κόμματα, δηλαδή την ΕΔΜΑ κατέχει άλλα 2 για να μπορέσει να φτάσει να συγκροτήσει πλειοψηφία. Αυτό δεν είναι ορατό να υπάρξει. Επομένως, νομίζω το δίλημα τώρα πια πηγαίνει στην πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν με το Μητσοτάκη που θα τους οδηγήσει εκτός κυβέρνησης, ή θα πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση έτσι ώστε να παίξουν τα χαρτιά ξανά, να κουνήσουν το τάβλι και να μπορέσουν να ξαναγίνουν, να διεκδικήσουν πάλι την κυβέρνηση.
14: Αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση, μιας και το ανέφερες Κώστα μου, που, τι σκέφτεται, τι κινείται, συνολικά η αντιπολίτευση.
13: Δύο πράγματα γίνεται. Το ένα είναι τι γίνεται στο αριστερό άκρο της αντιπολίτευσης, στην αριστερή πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά τι γίνεται στη δεξιά. Ξεκινάμε από τη δεξιά που είναι σχετικά εύκολο. Κόμμα Καριστιανού θα το ανακοινώσει μέσα στο Μάιο, σε κάθε περίπτωση. Κύριε Καριστιανού θέλει να προλάβει το κόμμα Τσίπρα. Και στην άλλη πλευρά, στο κομμάτι, πώς το είπα και ότι το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, αριστερά από το κέντρο και αριστερά. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα διαμορφώσει νέες συνθήκες που θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Εκεί το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, γιατί εκεί πρόκειται να γίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά θα το δούμε εδώ.
15: Ο Σαμαράς, Κώστα.
13: Ο Σαμαράς λέει ότι είναι έτοιμος να κάνει κόμμα, αλλά αυτό το έχει είναι από τον Νοέμβριο μήνα τώρα που είναι έτοιμο.
15: Πάντως, Σωτήρη και Κώστα, διάβαζα κάπου χθες, επειδή έλεγαν ότι αν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Καραμαλής και τα λοιπά, ότι θέλει να ξεκόψει τελείως με το Μητσοτάκη και τέτοια, υπάρχουν, λέει, κάποιοι καραμαλικοί που του λένε πηγαίνε πρόεδρε, πες τα όλα και είναι ανάγκη να ιδρύσεις ένα άλλο κόμμα, γιατί αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία και είναι εξυγχρονιστές του Πασόκ, το Ποτάμι και τα λοιπά.
13: Για να πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο.
15: Διάβαζε ένα τέτοιο ρεπορτάζ χθες. Ότι τον προτρέπουν να πάει.
13: Ότι υπάρχει πρόσκληση Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι δεν είναι και στην ατζέντα του κ. Μητσοτάκη να καλέσει τον κύριο Καραμαλή. Για να πω και την αλήθεια. Δηλαδή δεν είχε καμιά κάψα ο κ. Μητσοτάκης να τον καλέσει. Εκεί αυτό το θέμα προέκυψε ως μια πρωτοβουλία της κ. Μπακογιάννη. Αυτό είναι πρωτοβουλία. Η οποία ήταν εκτός ατζέντας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα είναι μια, ειδικά εφόσον υπάρξει και αρνητική απάντηση στην πλευρά του κυρίου Καραμαλή, όπως όλα δείχνουν, τέτοια θα είναι, σημαίνει ότι θα έχουμε μια, πώς να το πω, ότι μια πράξη πολιτικής υπονόμευσης του κυρίου Μητσοτάκη από την κυρία Μπακογιάννη. Γιατί όταν αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, την οποία την ανακοινώνει και βγαίνει και εξελίσσεται σε και αρνητική, αυτό απηχεί στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη.
15: Μάλιστα.
13: Το όχι δεν είναι στην κυρία Μπακογιάννη, είναι στο ότι ο κύριο Χαραμαλής δεν θέλει να δει τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Ένα πράγμα, επειδή έχει μεγάλη πείρα ο Κώστας, που θέλω να το ρωτήσω. Μεγάλη πείρα εννοώ στο πολιτικό και στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχουμε πει κατά καιρούς, όλοι μας το έχουμε πει και εσύ κατά κόρον, σε έχω ακούσει και σε έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές, Κώστα μου, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θεσμική υποβάθμιση του κοινοβουλίου μιας και μιλάμε για την υποβάθμιση του νομοθετικού ρόλου της κυβέρνησης. Δηλαδή, εκτός από χειροκροτητές, δεν κάνουν τίποτε άλλο στην πραγματικότητα. Οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε να κάνουμε με το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, που στην αρχή συμφώνησαν, μετά δεν συμφώνησαν και όλα αυτά. Μιλάω για τις, ξέρεις, τις τελευταίες.
13: Για την αρχή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ναι, για τους συνήγορους του πολίτη.
14: Τι συνέχεια έχει, θα μείνουν ακέφαλες αυτές, τι ακριβώς...
13: Ήταν και παραμένουν, ήταν ακέφαλες, γιατί έχουν παραιτηθεί οι διοικητές τους, οι πρόεδροι τους, και θα συνεχίσουν να και θα παραμένουν ακέφαλες μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία τριοπέμπτων. Αυτό που έχει μια σημασία πολιτικά.
14: Αυτό θέλω, ναι.
13: Είναι το γεγονός ότι ενώ υπήρχε μια συμφωνία, ευρύτερη συμφωνία, που σημάζευε τα τρία πέμπτα από επιτάσει, επιβάλλει το Σύνταγμα να συγκεντρωθούν, ο κύριος Κακλαμάνης δεν προχώρησε τη συμφωνία αυτή, τη συζήτηση αυτή και την ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη αρχή. Για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πρόσωπο λοιπόν της προτινόμενης κύριε Σιγκούνα υπήρχε συμφωνία και υπήρχαν τα τρία πέμπτα γιατί τη συμφώνησε στο Πασόκ. Όμως ο κύριος Κακλαμάνης δεν έκανε, δεν πήγε στην ψηφοφορία και ακύρωσε όλη τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει, υποβιλεί, ότι υπήρχε μια, εντός αγωγικών το λέω, συνολική συμφωνία την οποία ενήφελε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση με τον Πασόκ, ένας κοινής αποδοχής και ένας δικός μου. Από την οποία το Πασόκ προφανώς, ας πούμε, αποχώρησε γιατί δεν ήθελε το όνομα του κ. Μακρύ Δημήτρη για το συνήγορο του πολίτη και ήθελε κάποιο άλλο όνομα. Προτάθηκε κιόλας. Αυτό μας δηλώνει, φαίνεται λοιπόν, ότι εδώ υπήρχε μια συνεννόηση. Μια συνδιαλλαγή αξιωματικής κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό βάζει ζήτημα και για τον τρόπο που κινείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Να σημειώσω βεβαίως ότι ο κύριος Μανουδάκος φέρεται να ήταν θετικός στο πρόσωπο της κυρίας Σιγκούνα. Δηλαδή να έφερε στη θέση του. Ότι ερωτήθη δηλαδή και εξέφρασε θετική γνώμη για το πρόσωπο. Αυτό εννοώ. Δεν του πέφτει λόγος του κύριου Μανουδάκου, αλλά. Επειδή φέρεται να ερωτήσει από τη χρελάτρικο, τον κύριο Ανδρουλάκη δηλαδή, λέγεται ότι πήρε μια θετική γνώμη για το πρόσωπο. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας πολιτικός συγκερασμός των δύο. Πολύ σαν οι δύο. Έγινε μια συζήτηση για να λύσουν δύο από τις αρχές. Γι' αυτό και μετά ακούγαμε τον Παζόκ να λέει ότι θα φλάξει στη Βουλή και έλεγε εμείς δεν κάνουμε συνδιαλλαγή και όλα αυτά τα πράγματα. Και προσπαθούσε να παρουσιάσει την εξέλιξη αυτή ως έναν τρόπο που ας πούμε αποκάλυψε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό. Η πρόταση ήρθε γιατί υπήρχε συζήτηση και αποδοχή στο συνολικό πακέτο.
15: Μάλιστα.
13: Το πακέτο, η συμφωνία ήταν, ας το πούμε εντός αγωγικών το λέω ξανά, λέω συμφωνία, ήταν ένας δικός μου και ένας κοινής αποδοχής. Αυτό στην πραγματικότητα αντανακλά και τις πολιτικές ισορροπίες.
14: Και αντανακλά και το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, ξέρω εγώ.
13: Μετά τις εκλογές...
14: Τι θα γίνει, οι συνεννοήσεις.
13: Είναι πρόωρο.
15: Πάντως ο Μεϊμάρογλου, με άρθρο στα Νέα Σαββατοκύριακο, είπε τι απόφαση ήταν αυτή στο συνέδριο. Θέλουμε κανονικότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Στενό συνεργάτη τη Άννα Διαμαντοπούλου.
13: Υπάρχει δυσκολία του κύριου Αυλάκη να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Υπάρχει δυσκολία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μεγάλη ευκολία.
13: Ναι, άλλοι ναι, αλλά
14: άλλοι έχουν.
13: Με πρόεδρο του Πασόκ τον κύριο Αυλάκη, εγώ δεν θέλω να πω ότι ο κύριο Αυλάκη θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μου προκύπτει δηλαδή.
15: Με το δέλεδιο.
13: Αν αλλάξει. Ενδιαφέρον θα ήταν πάρα πολύ, γιατί σήμερα τελειώνει και το Πασόκ από την πολιτική ζωή της χώρας.
14: Ναι. Πάντως τα δείγματα που είδαμε, Κώστα μου, και σε αυτή την υπόθεση με τις ανεξάρτητες αρχές, στη μία τη συγκεκριμένη, αλλά και το τι γίνεται και στη ΓΕΣΕ, άλλο δείχνουν. Δηλαδή, στην αρχή διαγράψανε και τον Παναγόπουλο, μετά τον αγκαλιάσανε, τον ψηφίσανε, τώρα βρήκανε και μία φόρμουλα, θα βγουν εκείνοι, εν πάση περιπτώσει.
13: Όχι, ο κύριος Παναγόπουλος θα βγει με τη Δάκη. Ενώ μπορεί να βγει με ψήφους των περιοριστικών σχημάτων, επέλεξε ο ίδιος να βγει με τη Δάκη. Το ερώτημα είναι, πού είναι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, γιατί το Πασόκ δεν κατέβασε τη δική του παράταξη, έτσι όπως έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, και ας πάρει μία ή δύο έβρες, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά να ξεκολλήσει τον Παναγόπουλο. Δεν το έκανε αυτό.
14: Δεν το έκανε.
13: Και, τώρα... και παραμένει προσκολλημένο στον κύριο Παναγόπουλο. Οπότε θα τον λουσεί τον κύριο Παναγόπουλο. Και τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, το Χαρλάκη Κούπη και η ηγεσία Ανδρουλάκη θα τη δεχτεί. Θα τη λουστεί.
15: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα.
13: Να είστε καλά.
15: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Πουλακίδας, ο συνάδελφος. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφαλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Σωτήρη, τώρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στο τέλος μου φαίνεται ο Ανδρουλάκης θα πανηγυρίζει ότι πας και πήρε και μια έδρα ακόμα.
1: Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει από την αρχή να κατέβει αυτόνομα.
0: Ναι.
1: Παίζει τα ρέστα του. Τώρα επαναλαμβάνει κάτι που τα έχει πληρώσει στο παρελθόν και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να κερδίσω και ο Τσίπρας. Το αφήγημα του Τσίπρα ήταν να βγω πρώτος στις εκλογές με μία ψήφου και μετά θα τα βρω. Ναι. Δεν θα τα βρεις όταν σου λέγανε όχι. Το ίδιο λένε και στον Ανδρουλάκη σήμερα. Δηλαδή τη λογική ότι θα βγω πρώτος και μετά θα δω τι θα κάνω, δεν είναι λογικές αυτές. Δεν βγαίνουν.
0: Πάντως και με τη διεύρυνση που λέει, εγώ δεν έχω δει κάποια προσωπικότητα να αντάσταση στο Πασόκ. Κάποιοι παλιοί Πασόκοι που πέρασαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή αλλού επιστρέφουν. Δηλαδή άλλο επαναπατρισμός, άλλο διεύρυνση. Εγώ δεν βλέπω.
1: Ανακύκλωση πεπαλαιωμένου
0: δηλαδή,
1: υλικού.
0: Τζάκρη, Μωραΐτης, αυτά δεν βλέπω.
1: Δεν γίνονται έτσι διευρύνσεις. Διευρύνσεις έκανε κάποτε, τώρα τι να θυμηθούμε, ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είχε φέρει τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατού, τον Μάρκο Βαφιάδη. Είχε φέρει τον Ηλία Λεντάκη. Μιλάμε για τον Μανώλη Γλέζο.
0: Και από τα δεξιά είχε.
1: Και από τα δεξιά, βεβαίως. Δηλαδή, είχε αυτές...
0: Έλεγαν κάτι όμως αυτό.
1: Βέβαια έλεγαν. Τώρα, αν ο Φαραντούρης, ας πούμε, ο περιπλανόμενος Φαραντούρης του λέει του κυρίου Ανδρουλάκη κάτι, τι να πω τώρα. Και αυτό το λέει διεύρυνση, πάμε για.
0: Δελτίο. Διαφημίσεις, ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, υγεία και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Το σώμα σου δεν τρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς? Με αυτό το μήνυμα η ουρολογική εταιρεία ανέδειξε ένα σταθερό αλλά κρίσιμο έβριμα ότι η αμηχανία και η σιωπή εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες καθυστέρησης της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Σκολαρίκο, καθηγητή ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Κύριε Σκολαρίκο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Πολλοί ασθενείς καθυστερούν να απευθυνθούν στον ουρολόγο. Όχι επειδή δεν γνωρίζουν ότι ασθενούν, αλλά επειδή διστάζουν. Η αμηχανία και το αίσθημα ντροπής εξακολουθούν να αποτελούν τελικά ουσιαστικά εμπόδια στην πρόληψη. Ποια ουρολογικά προβλήματα δημιουργούν δισταγμό εκτός από τη αισθητική δυσλειτουργία, κύριε Σκολαρίκο?
4: Το λέτε πάρα πολύ ωραία και σαν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Κάθε και τέσσερα χρόνια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάθε χρόνο κάνουμε πολλές εκστρατείες για τους αρρώστους μας. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μία καμπάνια, η οποία καμπάνια έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά το είπατε, με τη αισθητική δυσλειτουργία, με την ακράτεια των ούρων και με τις διαταραχές της ούρησης, κυρίως στους άνδρες. Και γιατί έχουμε εστιάσει σε αυτά τα προβλήματα? Γιατί, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, τα προβλήματα αυτά δεν κοστίζουν τη ζωή στον άρρωστο, δεν είναι ένας καρκίνος δηλαδή, αλλά χαλάνε την ποιότητα της ζωής μας. Δηλαδή, για φανταστείτε να πρέπει κάθε μία ώρα να τρέχω στη τουαλέτα, πώς θα πάω στο θέατρο μου, πώς θα πάω να δω στο Εθνικό Θέατρο μια παράσταση και θα πρέπει όπου πηγαίνω να ξέρω ότι υπάρχει τουαλέτα δίπλα.
3: Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αφορά γυναίκες κυρίως, έτσι δεν είναι?
4: Αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες. Ό,τι θα συζητήσουμε πλην βέβαια της θητικής λειτουργίας και του προστάτη αφορά και τις κυρίες και τους άνδρες. Άρα πώς είναι δυνατόν ένας σύντροφος ο οποίος γυρίζει το βράδυ και λέει είμαι κουρασμένος και γυρίζει πλευρό και δεν μπορεί να έρθει έτσι σε μια εναγκάλισμα, σε έναν εναγκαλισμό με τη σύντροφό του, γιατί ντρέπεται? Ξέρετε, αυτές οι παθήσεις δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας το 2026 είναι ταμπού. Οι κυρίες, οι κύριοι δεν τα συζητάνε ούτε με τους δικούς τους, ούτε με τους συντρόφους τους, ούτε με τους φίλους ή τις φίλες τους, ούτε καν με το γιατρό τους, θέλω να ξέρετε, εύκολα. Είναι κρίμα. Γιατί είναι κρίμα? Γιατί με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, όπως λέμε εμείς, αφού το σώμα μας δεν ντρέπεται να μας πει ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί να ντραπούμε εμείς να μπορέσουμε να το συζητήσουμε με τον ειδικό ουρολόγο. Και με έναν πολύ απλό τρόπο μπορούμε να τα διορθώσουμε. Ο τρόπος αυτός είναι η επίσκεψη στον ουρολόγο μας. Όταν λοιπόν θα δούμε το γιατρό μας, αυτός θα μας εξετάσει, θα πάρει το ιστορικό μας, θα δει τη βαρύτητα, θα σταματήσει ο άρρωστος να αισθάνεται ταμπού, γιατί δεν είναι ντροπή να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά με τον ειδικό γιατρό. Και δύο λάθη που κάνουμε όλοι μας, όχι μόνο οι ασθενείς, ξέρετε, γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονται ασθενείς. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή μεγάλωσα στην ηλικία θα σηκώνομαι πολλές φορές ή επειδή γέννησα η κυρία θα χάνω και κάποια ούρα από εδώ και στο εξής. Ή ο σύντροφος, μεγάλωσα τώρα, έγινα 60-70 χρονών, τι θέλω πια τη στήση μου. Και όμως η σκέψη αυτή είναι λάθος. Τα συμπτώματα και τα προβλήματα αυτά γίνονται ολοένα και περισσότερο όσο προοδεύει η ηλικία, αλλά δεν είναι φυσιολογικά. Όπως έχετε την αμυγδαλίτιδα και πηγαίνετε στο γιατρό σας ή μια πνευμονία και πηγαίνετε στον πνευμονολόγο σας ή παθαίνουμε μια σκολικοειδίτιδα και πρέπει να πάμε στον χειρουργό μας, έτσι και αυτά τα προβλήματα θέλουν τον ουρολόγο τους. Και αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και ανεξαρτήτου ηλικίας μπορούμε και τα διορθώνουμε σήμερα. Και είναι κρίμα λοιπόν να αισθανόμαστε ταμπού να συζητήσουμε όπου φοράω 2-3 σερβιέτες πώς θα πάω να κάνω τη γυμναστική μου με τις φίλες μου. Είναι κρίμα από το Θεό, γιατί με ένα απλό ραντεβού στον ουρολόγο ξεκινάει η διαδικασία και εύκολα και γρήγορα και χωρίς εξετάσεις κοπιώδεις για τον άρρωστο που να τον φοβίζουν τι θα μου πει τώρα να κάνω ο γιατρός μου. Όχι, είναι απλά διαγνωστικές δοκιμασίες και το ιστορικό του αρρώστου και περνάμε πολύ γρήγορα στην θεραπεία μας. Και η θεραπεία, ξέρετε, δεν είναι πάντα χειρουργείο, γιατί όταν κανείς ακούει ότι θα πάει στον γιατρό, τον χειρουργό, ουρολόγο, κάτι χειρουργείο θα μου κάνει. Προφανώς, μια κυρία που έχει μεγάλη ακράτεια από προσπάθεια, δηλαδή χορεύει, βύχει, γελάει, κάνει τη γυμναστική της και χάνει αρκετή ποσότητα ούρων, μπορεί να χρειαστεί και να χειρουργηθεί και να θεραπευτεί γι' αυτό.
5: Ωστόσο, τα πιο πολλά ουρολογικά προβλήματα, όπως λέτε, δίνουν συμπτώματα για να τα αγνοήσει κανείς. Πόσο σημαντικό είναι για την υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής του ασθενούς αυτή η έγκαιρη διάγνωση, κύριε Σκολαρίκο?
4: Βέβαια είναι η έγκαιρη διάγνωση, γιατί σε αντίθεση με τις κακοήθειες που πολύ συχνά δεν μας δίνουν συμπτώματα στα αρχικά του στάδια, τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε μας δίνουν συμπτώματα. Δηλαδή μια κυρία γέννησε, μετά πήγε ξανά στη γυμναστική της και ξαφνικά χοροπηδάει και χάνει σταγόνες από ούρα. Ένας κύριος έχει αρχίσει και σηκώνεται 2 φορές τη νύχτα για να κατουρίσει. Και ένας σύντροφος, μην νομίζετε ότι κατά ανάγκη πρέπει να είναι 70-80 χρονών και 50 και 55 και 60 ετών, αποφεύγει γιατί δεν έχει την δυνατή στήση που είχε για παράδειγμα πριν από μία δεκαετία. Άρα προφανώς, σωστά το λέτε, μας δίνουν συμπτώματα και όσο πιο γρήγορα κάνουμε το ραντεβού με τον ουρολόγο μας, τόσο πιο απλή είναι η διαδικασία να το διορθώσουμε το πρόβλημα, ξέρετε.
5: Ωστόσο, η έγκαιρη επίσκεψη στον ουρολόγο, κύριε Σκολαρίκο, μπορεί να προλάβει και μια κακοήθεια του προστάτη ή της ουροδόχου κύστης, μια δύσκολα θεραπεύσιμη μορφή καρκίνου που δεν αφορά μόνο την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αλλά εδώ μιλάμε και για την ίδια τη ζωή. Άρα λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη στον ουρολόγο και χωρίς συμπτώματα μερικές φορές, σαν τακτική επίσκεψη?
4: Να ξέρετε ότι η ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ουρολογική οικογένεια συνιστά μετά τα 50 έναν έλεγχο του ουροποιητικού. Υπάρχουν και ομάδες υψηλού κινδύνου. Όταν έχουμε τον μπαμπά μας που έχει κάνει έναν καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα από τα 45 του και ίσως και νωρίτερα. Άρα πολύ σωστά το λέτε, τις ηλικίες μετά τα 50, ένα απλό υπερηχογράφημα και μία συζήτηση του ουροποιητικού και μία συζήτηση με τον ουρολόγο μας μπορεί να μας βάλει έγκαιρη διάγνωση ακόμα και σε πρώιμους καρκίνους και ειλικρινά να μας σώσει τη ζωή. Το λέτε ειλικρινά πολύ σωστά.
5: Μάλιστα.
4: Όσο δε μάλλον σε πιο απλά προβλήματα που δεν φοβίζουν, όπως είπαμε, τον άρρωστο, που δίνουν συμπτώματα αλλά που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Μετά τα 50 να βλέπουμε τον ουρολόγο μας.
5: Κύριε Σκολαρίκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κόκκινο, τους ακροατές σας. Ειλικρινά θέλω να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη υποχρέωση που εμείς ως ιατροί έχουμε δεν είναι μόνο να χειρουργούμε ή να θεραπεύουμε, είναι να προλαβαίνουμε και κυρίως να ενημερώνουμε τον κόσμο. Με την εκπομπή σας, ειλικρινά, επιτελείτε ένα σημαντικό κοινωνικό έργο και σας ευχαριστεί η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θερμά.
5: Ευχαριστώ
4: καλημέρα
5: πάρα πολύ.
4: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
5: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Σκολαρίκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
4: καλά,
5: πολύ.
4: Εγώ εμείς
5: σας
4: ευχαριστούμε. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I
6: need someone. Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι. Ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τίποτα! Τίποτα!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρισία είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τέλος, στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος. Απίστευτη καταστροφή στα Τανάκια των Φιλίππων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μητρούση, είναι ίση με το επταπλάσιο της Καβάλας η έκταση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Σύλληψη οδηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ψεύτικες πινακίδες. Στις αρχές Ιουνίου η τελική έγκριση των προγραμμάτων Μπακαλωρεά 13 δημοσίων σχολέων. Τα 8 βρίσκονται στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Βόλο και 1 στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Βίρονας Καβάλας επικράτησε με 1-2 επί του Παγκαίου στην Νικήσιανη για την 23η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από επεισόδια, έντονα τα παράπονα για τη διαιτησία από την ομάδα του Παγκαίου. Ποδοσφαιριστής του Παγκαίου συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ένταση και στο κλειστό της Ελευθερούπολης. Στην ημιτελική φάση των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ της National League 1, η Ελευθερούπολη τήθηκε από την Κομωτινή με 86-106. Ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Γουσουέ μετά από ένα φάουλ που δόθηκε στο Γοργόνι. Η ένταση μεταφέρθηκε στην κερκίδα, οι διαιτητές αποφάσισαν να εκενωθεί το γήπεδο.
5: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
7: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ. Kia. Movement that
12: inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Είστε με καινούριο πρόγραμμα. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Σπύρος Παπακώστας, ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές.

0: Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας με τον Γιώργο Βούλγαρη. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι
0: βράζει
1: και χύνεται.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Από όλα έχουμε. Ακρίβεια έχουμε, πληθωρισμό έχουμε. Όλα έχουμε.
1: Τώρα
0: όλα
1: θα έχουμε άνθρωπο εδώ που θα μας τα πει σε λίγο.
0: Από όλα έχουμε.
1: Δεν υπάρχει σε αυτή τη... υπάρχει μία αντίφαση. Από τη μια μεριά ζούμε την πραγματικότητα των δεδομένων,
0: ναι,
1: που είναι όλα αυτά που ανέφερες, και από την άλλη έχουμε την εικονική πραγματικότητα που πλάθει η κυβέρνηση, ναι, όπου ζούμε στη γη της επαγγελίας. Αυτό είναι κατά. Τώρα ποιο θα υπερισχύσει και τι τελικά θα κατακάτσει θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αλλάζει. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία βρίσκονται, βρίσκει ένα τρόπο να τα καλύψει με μια πραγματικότητα στο μυαλό των κυβερνητικών σχεδιασμών, όπως για παράδειγμα τη μια ήταν η πανδημία, την άλλη ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα είναι ο πόλεμος της στη Μέση Ανατολή. Όλα κάπου οφείλονται. Δεν ξέρω που οφείλονται όλα αυτά. Για εκείνο που βλέπω όμως εγώ είναι ότι η επίπτωση την οποία δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση είναι ανισόρροπη. Δηλαδή οι λίγοι βγάζουν τα υπερκέρδη και κερδοσκοπούν ασύστολα εις βάρος όλης αυτής της κατάστασης και οι πολλοί παίνονται. Ή συνεχώς βυθίζονται σε χέρια.
0: Και νωρίτερα και για τον πληθωρισμό.
1: Βεβαίως. Ο πληθωρισμός που βγήκε του Μαρτίου ήταν τεράστιος. Τεράστιος.
0: Ναι.
1: 4,6, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, 4,7, κάπου εκεί πέρα. Θα μας τα πει τώρα. Έχουμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να μας τα πει.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Βούλγα. Καλημέρα, κύριε Καψόσκα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Γεια σας. Λέγαμε για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε με κάτι, εσείς είστε πολύ μέσα στην αγορά και βλέπετε, ήταν ο πληθωρισμός που δόθηκε, λέγαμε, ήτανε, εκτοξεύθηκε πια πάλι.
2: Ναι, από το 3,9 του Μαρτίου πήγαμε στο 4,6, η εκτίμησή μου είναι μεγαλύτερη από το 4,6 και τον Απρίλιο όταν δοθούν τα στοιχεία. Αυτό απαντάει σε ένα ερώτημα που έχω πει πολλές φορές, ότι αυτό παίζει ρόλο πάντα είναι αγοραστική αξία, το άλλο είναι ένα νούμερο απλώς, δηλαδή... Λέω ένα παράδειγμα πολύ λαϊκό. Αν με τα 700 ευρώ αγοράζω 70 κιλά κρέας και με τα 900 ευρώ αγοράζω 50 κιλά κρέας, δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε ο μισθός μου, αυξήθηκε ένα νούμερο. Η συναγοραστική λοιπόν δύναμη σήμερα είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Γιατί τελικά ο καταναλωτής των οικογενειών σκέφτεται με τα χρήματα που έχω τι παίρνω. Άρα η αύξηση των βασικών αγαθών είναι σημαντική. Και εδώ θα επικαλεστώ σε κανένα περίεργο την Τράπεζα Ελλάδος, την έκθεση του διοικητή, ο οποίος λέει ότι το 20% του φτωχότερου πληθυσμού θέλει το 33% για να αγοράσει τα βασικά αγαθά, εν αντιθέσει με το 20% του πλουσιότερου που θέλει το 12%. Αν βάλουμε λοιπόν ότι θέλω το 33% και μιλάω για τους εργαζόμενους, τους αξιούχους για να πάρω τα βασικά αγαθά, μετά πρέπει να πληρώσει το ρεύμα, πρέπει να πληρώσει το νίκη αν έχει, τη διαβίωσή του. Τι φαίνεται μετά, γιατί θα δείτε μια έρευνα που παρουσιάζουμε, ότι οι πωλήσεις στις μέρες του Πάσχα πέσαν πάρα πολύ. Εγώ έλεγα 20 και η έρευνα που έχω μιλάει για 40. Δηλαδή δεν μένουν χρήματα άλλος να πάει να πάρει, επιτρέψτε να πω λέγα, τις μέρες του Πάσχα, τα παπουτσάκια, τις λαμπάδες, να κάνει το πασχαλινό τραπέζι. Άρα είναι μια κρίση, την οποία κρίση την πληρώνει πρωτίστως ο καταναλωτής και επιτρέψτε κατ' επέκταση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπώ. Γι' αυτό και ακούσατε ότι τα χρέη πλέον, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 4,5 δις στους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι η εικόνα που υπάρχει, και ολοκληρώνω με αυτό, ο κύριος λόγος που έχουμε την ακρίβεια, ποιος είναι τα καύσιμα. Τα επιδόματα δεν είναι ποτέ ένα πρόβλημα. Είναι σαν την ασπιρίνη στο καρκίνο. Δηλαδή βοηθάνε κάποιον, αλλά ουσιαστικά το όποιο επίδομα του δίνει χάνεται με την αύξηση. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρξει παρέμβαση στα καύσιμα, δηλαδή αν δεν μειωθεί η τιμή των καυσίμων και με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ που είναι το παράλογο να παίρνει, και αν δεν μηδενίσεις ή αν δεν μειώσεις το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, γιατί περιμένουμε κάτι θα αλλάξει αύριο? Κατάσταση θα είναι χειρότερη. Ήμουνα στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν, μια χώρα 800.000, τα μέτρα που είναι η κυβέρνηση 200 εκατομμύρια. Το αντίστοιχο σε εμάς είναι 2,5 δις. Το δεύτερο είναι, και επιτρέψτε μου να σας πω, εκεί έγινε μείωση του ΦΠΑ, είδα τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και το ρώτησα αν αυτή πράξη το κατανοεί. Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ να ακουστείς στους ακροατές μας. Και μου είπε, κάναμε 9% μείωση στο ΦΠΑ, το 8,7 πέρασε. Δηλαδή πάνω από 95%. Mm-hmm. Αυτός απάντησε. Δηλαδή οι Κύπροι μικρομεσαίοι είναι έντιμοι, ενώ εμείς είμαστε ανέντιμοι. Γιατί επί της ουσίας, όταν έχεις ελεύθερη οικονομία, το να λες δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση, δεν είναι ελεγχόμενο το σύστημα. Θα την περάσω γιατί θέλω να πάρω πωλήσεις. Είναι αστείο σε επιχείρημα, δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
0: Και βέβαια η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και τα έχει φθηνότερα από εμάς.
2: Αυτό έχει, αυτό έχει πάρα πολύ. Είναι black humor. Δηλαδή η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και η βενζίνη κάνει 1,45 σε σχέση με εμάς. Και έχει και τα έξοδα μεταφοράς, σας θυμίζω. Γιατί αυτό τα καύσιμα από εδώ στην Κύπρο έχει και μεταφορά. Και πουλάει πολύ φθηνότερα από εμάς. 1,45 ήταν όταν έφυγα εγώ από εκεί την περασμένη εβδομάδα.
1: Τώρα εδώ, αν έβλεπα εγώ σήμερα το πρωί σε δύο βενζινάδικα όπως ερχόμουν στη δουλειά, στην Ελλάδα είναι η αμόλυβδη είναι 2,80. Δηλαδή και εκεί.
2: Ναι, να σας πω εδώ. Εδώ λέει η κυβέρνηση, έβαλα, επιδοματικά το έβαλα, τα 20 λεπτά, τα 15 συν και υποσέτει το ΦΠΑ για το κάνει 20. Ξέρετε, το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 45, mm-hmm. τώρα κάνει 2. Άρα το αγοράζει 2,05, άρα το αγοράζει 1,85. Η ερώτηση είναι τα 40 λεπτά, πώς ακριβώς καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι θα αλλάξουν, θα μπορέσει να τα ξεπεράσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Και το φοβερό για μένα, και πρέπει να το πω, εγώ δεν θα σας πω ότι, ότι στεναχωρήθηκα γιατί στήριξε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το οποίο λέω καλά κάνει να μικρήσουν οι εταιρείες και οι εταιρείες αυτές οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες. Και ρωτάω, έχει ανάγκη από βιομηχανία στήριξης για τον ενεργειακό, αλλά δεν έχουν ενεργοβόρες μικρομεσαίες. Οι φουρνάριδες, οι οποίοι έχουν κλείσει μόνο τον τελευταίο χρόνο 1,000. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Ότι βοηθάει αυτόν, που εγώ σας λέω, δεν θέλω να κλείσει ούτε η βιομηχανία που έχει. Ναι. Το μικρό δεν πρέπει να το βοηθήσει. Δεν πρέπει να το στηρίξει για αυτόν. Άρα, μιλάμε γιατί κλείνουν οι φούρνοι. Για τον έναν το στηρίζεις και με εκατοντάδες εκατομμύρια, τον άλλον καθόλου. Ή αν μου επιτρέπετε, στήριξε τους εφοπλιστές με 300 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουν ανάγκη οι εφοπλιστές, αλλά δεν έχουν ανάγκη οι μικρομεσαίοι, γιατί πρέπει να πούμε τα τελευταία μέτρα. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο για τις μικρομεσαίες. Κανένα. Και αν υπάρχει ένα, θέλω να τα ακούσω.
0: Πάντως είπε για 72 δόσεις και στο κυριακάτικο μήνυμα για καταναλωτικά δάνεια, αλλά εξαίρεσε τα επιχειρηματικά ή των μικρομεσαίων που είναι με τη θηλιά στο λαιμό.
2: Οι 72 δόσεις δεν είναι στήριξη μικρομεσαίους. Οι 72 δόσεις είναι το αίτημα μας για 120 δόσεις, οι οποίες θυμίζω ότι έχουν 0 δημοσιονομικό κόστος. Οι όροι που πέρα το ότι είναι διαφορετικοί.
0: Και που είχε αποδώσει στο παρελθόν αυτό το μέτρο.
2: Θα σας πω όμως το τι συμβαίνει. Εγώ με χαρά άκουσα σήμερα ότι μπαίνει ένα θέμα, οι τράπεζες να μην κερδοσκοπούν, τώρα το θυμηθήκαμε, και ότι όταν παίρνει ένα δάνειο καταναλωτικό και είναι 5.000, μπορεί να πάρει μέχρι 7.500. Το ακούσατε, φαντάζομαι αυτό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα για τα χρέη. Αυτός που το 2014 χρωστούσε 100.000, σήμερα το χρέος αυτό είναι 300.000. Γιατί στο χρέος του έχει πανατόκια, έχει πρόστιμα, έχει ίδια πράγματα. Τι λέμε εμείς, να πληρώσει λέμε το χρέος του. Να το πληρώσει στο κεφάλαιο σε ένα λογικό τόκο. Γιατί αυτό που σημαίνει είναι σχοκέρδη απέναντι σε όλους αυτούς. Και θυμίζω καλόπιστα ότι εμείς στηρίξαμε τις τράπεζες, ενώ ο ελληνικός λαός, με 80 δισεκατομμύρια. Άρα δεν μπορεί στη μια περίπτωση στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να το έχει κάνει και στο μικρό μήλο κάνει, γιατί το ποσό που έχει φτάσει σήμερα είναι, δεν μπορεί να τα αποπληρώσει και με βάση το μειωμένο τζίρο του. Άρα τον οδηγεί στο κλείσιμο. Το χειρότερο απ' όλα είναι, και θέλω να θυμάστε τη μέρα που μιλάμε μετά από λίγα χρόνια, και τον κλείνει με αυτό το απίθετο που είναι βαρβαρότητα έχω πει, και θα του αύριο θα φανέται φυσιολογικό που λέμε, αφού χρωστάει να του πάρουμε το σπίτι, να του πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει, ενώ τον έχει οδηγήσει εκεί. Γιατί δεν είναι λογικό, επαναλαμβάνω, να του ζητάς πρόστιμα και πανωτόκια, όταν έχεις μια οικονομική κρίση, την οποία δεν θα μπορούσε να την ξέρει ο μικρός να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, πώς να αντιδράσει. Και όντας σήμερα αποκομμένος από κάθε εργαλείο, δηλαδή. Φαντάζεστε ότι μιλήσαμε για ένα ταμείο ανάκαμψης που τελειώνει και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ η μικρομεσαία επιχείρηση. Μιλάμε για ΕΠΟ που εξαιρείται το 94% των μικρομεσαίων. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ύπαρξη καρτέλ και ολιγοπωλίων, θέλω να πω, δεν είναι τυχαία. Κάποιος φαντάζεται ότι είναι τυχαία. Στην οικονομία τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το οδηγείς εκεί. Έχουμε την πρώτη περίπτωση που ο καπιταλισμός είναι εις βάρος της ελεύθερης οικονομίας. Είναι το πιο βασικό παράδειγμα. Δηλαδή, εμποδίζει την ελεύθερη οικονομία η καπιταλιστική αντίληψη που έχει σήμερα η κυβέρνηση με βάση το σχέδιο Πισαρίδη.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Η κυβέρνηση λέει, επέρεται τέλος πάντων, ότι μείωσε 83-86 φόρους, αν δεν κάνω λάθος, και ότι δεν έχει επιβάλει κανένα φόρο. Με συγχωρείτε, εσείς που είστε στην αγορά και εκπροσωπείτε τους επαγγελματίες, έχετε δει τέτοιες μειώσεις? Γιατί, ας πούμε, καινούργιος φόρος δεν είναι το τεκμήριο διαβίωσης που έβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες?
2: Ναι. Δηλα... αυτό που κάνει είναι αυτό που λέτε. Ολοκληρώστε, συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, αυτό ήθελα να δω. Εσείς έχετε, γιατί ίσως εγώ προσωπικά στα δικά μου εισοδηματικά δεν έχω δει καμία μείωση, δεν έχω καταλάβει. Και πολλοί δεν έχουν καταλάβει. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι που έχουν μειωθεί?
2: Όταν λέμε φόροι, για ποιο λόγο παίρνει φόρο η πολιτεία? Για να μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό. Στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο οι έμεσοι φόροι να είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους. Ο άμεσος φόρος χρειάζεται είναι δίκαιος, γιατί ο καθένας πληρώνει με τα εισοδήματά του. Ο έμεσος φόρος είναι άδικος, γιατί πληρώνει φτωχός και πλούσιος με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν επέρεται η κυβέρνηση ότι έχετε 1,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Πού το κάνει το πλεόνασμα? Κάθε φορά που έχουμε πληθωρισμό, σαν να είναι επιχείρηση το κράτος, χαίρεται, γιατί αυξάνεται τα έσοδά του. Άρα αυξάνεται τόσο πολύ από τους άμεσους φόρους, που ότι δήθεν μειώνει κάποιος από τους άμεσους φόρους, στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό που λέτε, δηλαδή αν δεν είναι ο πιο σκληρός άμεσος φόρος και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο, το τεκμαρτή φορολόγηση, τι είναι? Στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι τι κάνει μόνο αυτόν τον τρόπο, σου δίνει και με τα επιδόματα, σου δίνει 10 ευρώ στη μία τσέπη και μετά σου παίρνει 50. Αυτό κάνει. Γιατί στο τέλος της μέρας ποιοι πληρώνουν για αυτό το πλεόνασμα των 11,5 δις? Ποιος πλήρωσε για να γίνει? Δεν πλήρωσε ο καταναλωτής, ο μικρομεσαίος? Όλοι πληρώνουν. Αυτή η μείωση των φόρων λοιπόν, εγώ θα πω τρία ζητήματα που νομίζω τα λένε όλα. Εννοείται πως είμαστε εκτός μνημονίων. Έχουμε την προκαταβολή φόρου που δεν υπάρχει αντίστοιχο, ό,τι σας λέω, σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, συνεχίζει να υπάρχει το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο έχει καταργηθεί από τα φυσικά πρόσωπα, θυμίζω, δεν έχει καταργηθεί από τα νομικά πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι επίσης ασύλλητο. Και τέλος, όταν η ίδια η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την πολιτική του να μην δίνει ρευστότητα στους μικρούς, δηλαδή τους αποκλείει από παντού, άρα με όλο αυτό το σχέδιο, αυτό που λέει μείωση φορολόγηση, ένα το οποίο δεν έχει κλεισμένο, έχουμε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις, οι οποίες, σας λέω ευθέως, γιατί δεν το λέμε, το 50%, ακόμη και με 120 δόσεις είναι δύσκολο να σωθεί, εάν δεν του γίνει μείωση όλων αυτών που σας είπα, δηλαδή των προσαυξήσεων και των προστήμων. Οδηγεί μαθηματικά την μεσαία τάξη που εκφράζεται μέσα από τον επιχειρήσεων στο κλείσιμο. Όλο αυτό που λέει, κάθε μέτρο που παίρνει έχει σημασία τι απόδοση έχει. Άρα, σε ποιους βοηθάει αυτό? Μόνο τους μεγάλους. Και ολοκληρώνω τη σκέψη με κάτι το οποίο νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μετρηθεί πόσο φόρο πληρώνει το σύνολο των μικρομεσαίων, δηλαδή σε κάθε 100 ευρώ τι πληρώνει, και πόσο πληρώνουν σε κάθε 100 ευρώ οι χίλιες πολύ μεγάλες ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Γιατί επιστώσεις ότι εμείς πληρώνουμε 22, γιατί πληρώνουν 5. Άρα αυτό που λέω συνήθως, η ισονομία δεν υπάρχει. Και λέω ισονομία, δεν λέω καλύτερη μεταχείριση που θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ο καθής το καταλαβαίνει. Όλο αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο, αν είναι έτσι, γιατί περνάμε τη μεγαλύτερη κρίση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Γιατί κάθε μήνα αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων των μικρών, οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν, και γεννηθεί και ένα νέο τομέα? Δηλαδή, όταν λέμε τα χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, τώρα όπως ξέρετε, για τους παρόχους ενέργειας έχουμε φτάσει στα 5 δις λόγω του ενεργειακού, που είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους.
1: Εκεί που έχει πάει.
2: Είναι χειρότερη εικόνα από ό,τι συνήθως είναι παρουσιαστή.
1: Έχεις, Γιώργο, κάτι? Εγώ μία ερώτηση τελευταία θα ήθελα, κάτι, δεν ξέρω. Επειδή μπήκε στην ατζέντα τις τελευταίες μέρες αυτό το θέμα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη απασχόληση. Και προκάλεσε ένα άλλο, έτσι αποδομήθηκε ή
0: λαϊκισμό το είπε
1: Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ διευκρίνησε ότι αυτό το θέμα αφορά κάποιες εταιρείες που λειτουργούν με άλλους όρους και όχι για τα εργοστάσια ή δεν ξέρω κάπου αλλού. Πώς βλέπετε γενικώς αυτό ως ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα?
2: Η αρχική τοποθέτηση είναι πέρα για πέρα λαθεμένη, καταλαβαίνετε, και δεν σας λέω ότι δημιουργείται σωρία αντιδράσεων. Για τετραήμερο να πεις την εστίαση, να πεις το εμπόριο, είναι αστείος. Νομίζω ότι η μετά διευκρίνηση, φαντάζομαι, σας απαντώ στο πρώτο μέρος, το θεωρώ αστείο, δηλαδή δεν μπορεί να επικρατήσει. Και μάλιστα φανταστείτε και σε μια οικονομία η οποία έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα που έχει. Δηλαδή είμαστε μια οικονομία η οποία δεν έχει επανέλθει. Το ΑΕΠ που είχαμε το 2009, έχουμε φτάσει το 2026, δεν το έχουμε φτάσει. 265 δις ήταν το 2009.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορείς να βάλεις τέτοια ζητήματα σε μια οικονομία. Υποθέτω, Γιατί η αρχή μου άποψη, διαφωνώ πλήρως οι προσωπικές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτό φαντάζομαι εννοείται ότι όπως μια χώρα σαν την Ολλανδία, στην Αμερική, σε κάποιους κλάδους οικονομίας, κυρίως υπηρεσίες, okay. έχει εφαρμογή, είναι, που δεν είναι εντάσσεως εργασίας, αν μπορούσα να πω τη λέξη εντάσσεως πνεύματος. Όταν κάποιον τον έχω και θέλει να μου φτιάξει κάτι καινούριο, δεν με νοιάζει αν δουλεύει 4-5 μέρες ή 3. Γιατί το αποτέλεσμα που ζητάω είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει ο άλλος που είναι στο εστιατόριο, που είναι στο μαγαζί με τα ρούχα. Πολύ διαφορετικό, ή στο εργοστάσιο. Πολύ διαφορετικό. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τέτοιες απόψεις και σε κάποιες χώρες στην Αμερική, αλλά αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και το εξηγώ είναι εντάσσεως, αν είναι η λέξη ταιριάζει, πνεύματος. Όπου και εγώ έχοντας επιχείρηση, λέω ότι υπάρχουν άτομα στην επιχείρηση που δεν σε νοιάζει αυτό. Σε νοιάζει στο τέλος της μέρας τι είναι αυτό που θα σου δώσει το καινούριο. Δεν μπορεί να αφορά αυτόν ο οποίον τον έχεις στη γραμμή παραγωγής όπως λέμε, γιατί αυτό ωραίο ακούγεται, αλλά δεν γίνεται. Θα κλείνανε όλοι οι μικρομεσαίοι και θα είχαμε πρόβλημα και οι μεγαλύτεροι που ερευνούμαστε. Άρα θα έλεγα ότι έχει πρακτική εφαρμογή σε κάποιον σε πολύ εξειδικευμένους κλάδους της οικονομίας, κυρίως υπηρεσιών.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σωτήρης, αυτό το ένα λεπτό που έχουμε. Έτσι είναι, όπως τα λέει ο κ. Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, επιλογή της κυβέρνησης είναι να μην έχει μικρομεσαία επιχείρηση. Έτσι. Δηλαδή, δεν έκλεινε φόρμα στο
1: δεύτερο. Αυτό το σχέδιο Πισαρίδη τα προέβλεπε. Ναι. Στην ουσία, από την αρχή το είχαμε διαβάσει όταν δόθηκε. Καταλάβαμε που πάει, το οποίο μέσα στα επόμενα χρόνια αυτά που, στα προηγούμενα χρόνια μάλλον τα οποία περάσαμε, σταδιακά προσπάθησε και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Αυτό είναι επιλογή, σαφώς είναι επιλογή.
0: Είναι επιλογή και δεν φαίνεται να κάνει και βήμα πίσω.
1: Όχι, γιατί είναι ένα σχέδιο που θέλει την πλήρη εφαρμογή. Αυτό το σχέδιο τους είναι πρέπει να μπει σε πλήρη εφαρμογή και εφαρμόζεται και επίσης μπορεί να το λέει και να το χαρακτηρίζει λαϊκίστικο το όλο θέμα η κυρία Κεραμέως και όλοι αυτοί, αλλά με συγχωρείτε, δηλαδή η διαπίστωση ποια είναι. Λέει κατηγορεί την αντιπολίτευση και το ΣΥΡΙΖΑ εγώ ας πούμε ότι λαϊκίζεται όταν λέτε ότι κάνουμε πολιτική για τις ελίτ. Κάνουμε ταμείο ανάκαμψης για την ελίτ. Δίνουμε σε λίγους για... Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι διαπιστωμένο. Ανεξαρτήτως το πώς ερμηνεύεται από τον καθένα. Δεν διαπιστωμένο ότι αυτή τη στιγμή τέσσερα καρτέλ που λιμένονται την αγορά και τη διαμορφώνουν κερδίζουν τα πάντα, δηλαδή τράπεζες, ενεργειακοί φορείς. Σούπερ μάρκετ, ποιοι άλλοι είναι από όλοι αυτοί? Αυτοί είναι. Όλο το χρήμα εκεί πέρα είναι. Και το κράτος, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος. Δηλαδή τα υπερπλεονάσματα, ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος στην όλη ιστορία είναι το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να την πούμε τώρα αυτή? Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτή είναι η.
0: Και αυτό σκάνδαλο είναι. Κάτι απευθείας αναθέσεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που μοίρασαν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό σκάνδαλο είναι. Δηλαδή, αν το δει, σκάνδαλο είναι. Αυτό ήταν Σπύρο Κόπου με διαφημίσεις. Εντάξει, ό,τι πει ο Σπύρος.
3: Στο κόκκινο. Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις, όλο το...
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot, Coffee and More.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News.
17: στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θα συζητήσει κατά τη γνώμη μου η κοινωνία και όχι η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Το οποίο είναι πιο ότι έχουμε μπει σε ρυθμό τεχνητής νοημοσύνης όπου αλλάζει και τις εργασιακές σχέσεις και ήδη υπάρχουν σε πειραματικό στάδιο σε χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία ή το Βέλγιο και διάφορες άλλες, σε κάποιες πραγματικά μονάδες εντάσεως κεφαλαίου μυαλού όπως το είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, που έχουν εφαρμόσει χαμηλότερο ωράριο και την κατοίκον εργασία, αλλά και χαμηλότερο ωράριο. Έχουν μειώσει τις ώρες εργασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει, αλλά όντως αυτό που δεν μπορεί να περπατήσει είναι η εστίαση τώρα. Πώς μπορεί να δουλεύει τετραήμερο όταν σε μια χώρα που έχει τον τουρισμό και την εστίαση σε πρώτη γραμμή για να μπορεί να επιβιώνει, ας πούμε, πώς θα λειτουργεί.
0: Και τα Σαββατοκύριακα η εστίαση περιμένει να έχει καλύτερα κέρδη, που βγαίνει ο κόσμος, υποτίθεται, έτσι όσοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Και βεβαίως εδώ πέρα έρχονται να δικαιολογήσουν όταν έχει η κυβέρνηση η συγκεκριμένη νομοθετήσει το εξαήμερο εργασίας, είναι νομοθετημένο, θυμάσαι Γιώργο, δεν είναι, μακριά. Το 13ωρο είναι νομοθετημένα. Και τι επικαλέστηκε? Την ανάγκη λειτουργίας της οικονομίας με βάση την περισσότερη εργασία και την περισσότερη παροχή, ας πούμε, εργασιακής...
0: Να πούμε ότι ο Παναγόπουλος έχει βάλει πλάτη στο εξαήμερο και στο 13ωρο.
1: Βεβαίως έχει βάλει πλάτη.
0: Σε σχέση με αυτά που λέει ο
1: Σε όλα αυτά έβαλε πλάτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί με βάση αυτό να δίνεις άλωθη σε μια κυβερνητική πολιτική που τα έχει κάνει ματάρα. Δηλαδή, πες κάτι άλλο. Εδώ εμφάνισε μια έκθεση η οποία να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, να μειώσουμε τις ώρες εργασίας. Αντί 8ωρο να δουλεύουμε την αυτή, 6ωρο, 7ωρο, ας πούμε. Για να δώσουμε τη
0: θέση. Κοίτα, είναι αυτό που είπες τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δώσει κάποιες προτάσεις στη λογική της εναλλακτικής λύσης, της προοδευτικής πρότασης και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως δεν του βγαίνει, έτσι. Γιατί δεν το βλέπει αυτό το πράγμα και η κοινωνία δεν έχει σπράξει, δεν. Και νομίζω ότι μου έλεγε μάλιστα κάποιος ότι με όλα αυτά που κάνει, ότι τι διεύρυνση είναι αυτή, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο, και τελικά μήπως θέλει, αναρωτήθηκε δηλαδή, παλιός τέλεχος του Πασόκ, έτσι θα έλεγα ιστορικός τέλεχος του Πασόκ, τελικά θέλει ένα μικρό και ελέγξιμο κόμμα, παρά τα αυτά που λέει ότι θα είναι πρώτος με μια ψηφοδιαφορά. Αυτό. Προχθές αυτό το πράγμα, ας πούμε, μου έλεγε ένα ιστορικός τέλεχος του Πασόκ, δηλαδή γελούσε με αυτό που έβλεπε για διεύρυνση. Όλα αυτά.
1: Καλά, είπαμε, η διεύρυνση αυτή τώρα είναι για το Θεαθήνα, δεν είναι ουσιαστική διεύρυνση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παίρνω ένα μέτρο, γιατί ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει και να παίξει τον εναλλακτικό ρόλο, κυβερνητικό ρόλο, θα πρέπει να έχει επεξεργασμένες θέσεις με βάση, ας πούμε, αυτό που αποδέχεται ή που επιζητεί η ίδια η κοινωνία. Ναι. Δεν μπορεί να λέει τώρα... ρίχνουμε κάτι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει, ξέρεις, έχουμε ζήσει μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση στοχευμένα και με τα σχέδια Πισαρίδη και όλων αυτών έχει προχωρήσει σε κάποιες λογικές που εντατικοποιούν τη συμμετοχή των ανθρώπων στο εργασιακό του και βεβαίως τους στερούν και δικαιώματα αυτά. Αυτό είναι σχέδιο. Δηλαδή, και τι, σου ρίχνει και το τυράκι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση με βάση όλους τους νόμους επέτρεψε να εργάζονται οι συνταξιούχοι και μάλιστα δεν τους κόβει και το
0: πέναλτι
1: που είχε, είναι ακριβώς τη λογική αυτή. Δηλαδή, σου δίνει το τυράκι και από εκεί και πέρα στα παίρνει με τους φόρους.
0: Είδες όμως τώρα αυτό που λες, σου δίνει το τυρί, στα παίρνει με τους φόρους, και από την άλλη είναι το εξής. Αντί να ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του κάποιος συνταξιούχος, του λέει πήγαινε για δουλειά, κρατάει μια θέση εργασίας ακόμα ο συνταξιούχος και πρέπει να του πεις και ευχαριστώ που σου επιτρέπει να πας να δουλέψεις ως συνταξιούχος για να μπορέσεις να ζήσεις αξιοπρέπως, αν μπορέσεις.
1: Αυτό είναι το ζήτημα επομένως. Πώς διεκδικείς αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι ζήτημα. Το άλλο είναι ότι έχουν στοχεύσει στην ένταση εργασίας για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μέσα παραγωγής και ό,τι έχουν, και από την άλλη σου δίνει και σένα ένα δέλεαρ για να νιώσεις ότι κάτι κάνεις και ότι αυξάνεις τη δυνατότητα να παίρνεις κάτι της παραπάνω για να μπορείς να βγει. Αλλά δεν βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής εν τέλει, διότι υπάρχουν άλλους τρόπους που σου τα παίρνουν με χίλιους δυο τρόπους. Άρα λοιπόν ο στόχος και η στόχευση πρέπει να είναι συγκεκριμένη πάνω σε αυτό, στο να βελτιώσεις αυτό και όχι τα υπόλοιπα που τα μπερδεύουμε και δημιουργούμε θολούρα και σύγχυση στην κοινωνία, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε γιατί θα έχουμε
0: προστά. Έχουμε τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Σοκράτη Φάμελου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα, καλημέρα και Σοκράτες.
0: Λοιπόν, πώς είδατε το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς υποκλοπές, χωρίς δάνεια, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν σήμερα την πρόταση για την προανακριτική, το ΠΑΣΟΚ διάλεξε πάλι ένα διαφορετικό δρόμο, αλλά βλέπουμε να διαμορφώνεται κάπως έτσι, ας πούμε, σήμερα η επικαιρότητα.
17: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, καθώς δεν απέφυγε να αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα τα οποία ήταν και είναι τα κρίσιμα και στα οποία έχει πρόβλημα, διότι έχει καταπατήσει το κράτος δικαίου, έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε σχέση με την ακρίβεια και την ασφαλοκέρδεια, έχουν δημιουργηθεί θέματα σε σχέση με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλα αυτά έκανε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα εδώ μιλάμε για έναν πρωθυπουργό όχι μόνο κατώτερο των περιστάσεων. Θα φάζει κάποιος να του γράφουν ένα αφήγημα κάθε Κυριακή να κάνει δίθεν θετική ατζέντα, όταν η ατζέντα είναι άλλη. Από τις πολιτικές του είναι άλλη. Όχι από κάτι έξω από τις πολιτικές του. Από την άσκηση των κυβερνητικών πολιτικών έχουμε μία ατζέντα αρνητική, συνεχόμενη. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω. Το δεύτερο, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι στην αναγκαιότητα επιτέλους να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω ιδιαίτερες ελπίδες ότι με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να πέσει άπλετο φως. Το έχουμε καταλάβει πλέον, θέλει να συγκαλύψει. Και το έχει καταλάβει και η κοινωνία. Η απαντάση στις μετρήσεις κατά 70% τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση της συγκάλυψης. Όμως εδώ πέρα πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Γι' αυτό το λόγο βεβαίως εμείς σήμερα το πρωί καταθέσαμε μαζί με τη Νέα Αριστερά έτοιμα σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραπατζή για να διερευνηθεί το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν περιγραφεί όλο το προηγούμενο χρονοδιάστημα και πρέπει να διερευνηθούν. Δεν είμαστε εμείς εδώ για να απαντήσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται η προανακριτική. Και αν η προανακριτική το κρίνει, γι' αυτό χρειάζεται στο τέλος η ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση τι κάνει, δεν αφήνει άλλες φορές να πάνε στη δικαιοσύνη τα θέματα, άλλες φορές να πάνε καν σε προανακριτική. Προσπαθεί, συγκαλύπτει, ψάχνει κάθε φορά επικοινωνιακά με ποιον τρόπο θα συγκαλύψει κάθε φορά το ζήτημα. Τα βάζει όλα σε ένα ζύγι μικροκομματικό. Ενώ εδώ πέρα έχουμε σκάνδαλα που οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα είχε παρατηθεί.
0: Μάλιστα. Και ναι, μεν θα είχε παρατηθεί, αλλά όχι μόνο δεν παρατείται ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζει την πορεία αυτή. Και βέβαια υπάρχει και το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν ανασύρεται από το αρχείο. Και αναρωτιέμαι αν ο κύριος Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει.
1: Και αυτός παρατηθεί. Και αυτός παρετήθη.
17: Κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα, εδώ έχουμε άλλο ένα φοβερό ζήτημα. Έχουμε το σκάνδαλο λοιπόν των υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Παρακολουθούνταν η ηγεσία του στρατού, πολιτικοί αντίπαλοι, πολιτικοί αρχηγοί. Και δεν λένε καν, δεν εφαρμόζουν τα αποφάσεις του Συμβουλίου της Υπηρεσίας για ποιο λόγο. Γίνονταν αυτές τις παρακολουθήσεις. Ταυτόχρονα με την ΕΕΠ και το Predator, ένα παράνομο λογισμικό, γινόταν οι παρακολουθήσεις, είναι φανερό, με ενιαίο κέντρο. Υπήρξαν αποκαλύψεις μέχρι και πού ήταν το ενιαίο κέντρο στη χώρα. Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.
0: Ναι.
17: Και καταδικάζονται αυτοί που τα υλοποιούσαν, οι οποίοι λένε στο μονομελές, οι οποίοι λένε ταυτόχρονα πλημελωδική, οι οποίοι λένε ταυτόχρονα καταδικάζονται ότι τα δίνουν μόνο σε κυβερνήσεις. Και δεν ανοίγει ξανά ο φάκελος, αλλά μπαίνει σε αρχείο από τον εισαγγελέα, ο οποίος είχε υπογράψει, όπως αποκαλύφθηκε, τις παρακολουθήσεις κορυφαίων υπουργών, για παράδειγμα, της χώρας, όπως του κ. Χατζηδάκη και άλλων προσώπων. Ο ελεγκτής λοιπόν και ο ελεγχόμενος, και μέσα σε μια πρωτοφανή κατάσταση, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε, δεν θα είχε επιληφθεί ο ίδιος του θέματος, αλλά θα είχε επιληφθεί κάποιος άλλος στη δικαιοσύνη, ο ίδιος αποφασίζει να μην γίνει έρευνα που τον αφορά κιόλας. Κοιτάξτε, αυτό εδώ που σας περιγράφω τώρα δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό. Είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας της χώρας, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου να γίνεται ανεκτός. Και ένα είναι το βέβαιο, ότι όσα και να προσπαθήσουν να συγκαλύψουν, όταν πρόκειται για τόσο σκανδαλώδη ζητήματα που σας περιγράφω, τόσο προφανή, αυτά δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Όσο και να καθυστερήσουν. Δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν σε ένα χρόνο. Δεν θα γίνουν σε ένα χρόνο, θα γίνουν σε δύο χρόνια. Αλλά θα βγουν στο φως. Θα μάθει η ελληνική κοινωνία τι έγινε. Όσο νωρίτερα το μάθει, τόσο καλύτερα για τους υπεύθυνους.
1: Κύριε Θεοχαρόπουλε, σκέφτομαι το εξής. Ο μέσος πολίτης, θα σας το πει, ας πούμε, το εισπράτητε κι εσείς μέσα στον κόσμο είστε. Λέει το πολύ απλό, κατανοεί πλήρως, έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία ότι η κυβέρνηση αυτή, ακόμα και οι άνθρωποι που την ψήφισαν ή την ψηφίζουν ή επιμένουν να την ψηφίζουν για όποιους λόγους, είναι, προσπάθησε και προσπαθεί να συγκαλύψει, είναι διεφθαρμένη. Υπάρχει η έλλειψη, η ελληματική δημοκρατία και η θεσμική λειτουργία της χώρας είναι προβληματική, το πιστεύουν όλοι πια, έχει περάσει και φαίνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις με τα ποιοτικά στοιχεία, ακόμα και αυτών των δημοσκοπήσεων που είναι πειραγμένες, να το πω έτσι εγώ και θέλω. Υπάρχει, καταλαβαίνει όμως ο μέσος πολίτης ένα πολύ απλό πράγμα, ότι ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να γυρίσει το κλίμα. Άλλοτε εύστοχα, άλλοτε αυτό. Πάντως είναι το λογικό αυτό, μιλάω κοινικά, λογικό είναι. Από την άλλη μεριά όμως εισπράττει ένα φαινόμενο ότι η αντιπολίτευση, και δεν την επικεντρώνω, δεν την απομονώνω σε έναν, σύσσωμη, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει αυτό το δίπολο λειτουργικό. Δηλαδή και να σωθεί ο Μητσοτάκης και να πάει εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτικός λόγος. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν?
17: Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να τονίσω σε αυτά που πράγματι διάφορα ακούγονται από τους πολίτες και τα ακούμε κι εμείς και εσείς εύλογα μεταφέρετε τα ερωτήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Θέλω να σας πω, το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι, και αυτό και στο αφήγημα που θα έρθει να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην πολιτική. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία έχει κάνει ξεκάθαρες προτάσεις και σε κοινοβουλευτικό πεδίο και στην κοινωνία για την επίλυση πολλών από αυτών των ζητημάτων και έχει αποκαλύψει και πράγματα. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όσον αφορά, για παράδειγμα, στις υποκλοπές, έχει αποκαλύψει από την αρχή, το θυμάστε, είμαι βέβαιος, κοινοβουλευτικά τα προηγούμενα χρόνια πολλά ζητήματα. Όσον αφορά το έγκλημα των τεμπών, είχε αποκαλύψει μέχρι και τα θέματα σε σχέση με το τι είχε συμβεί τότε με τις παράνομες μετατάξεις με σταθμές. Πολλά που έχουν αποκαλυφθεί ταυτόχρονα με την κοινωνία. Άρα. Στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όμως ταυτόχρονα, ενώ στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι, απαιτείται να υπάρχει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό οι πολίτες, όσο δεν το αντιλαμβάνονται, υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, όσο δεν αντιλαμβάνονται, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με όρους παράταξης, ενώ από την άλλη πλευρά ο προοδευτικός χώρος είναι κατακαιρματισμένος. Και αυτό οδηγεί, ακόμα και να πέφτει, είναι κάτω από το 25%, ό,τι στοιχεία για να βλέπω, είναι κάτω από το 25% η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι με όρους παράταξης. Έχουν φύγει κεντρώοι, φεύγει ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισε, αλλά παραμένει με όρους παράταξης, μπορεί να παραμένει να είναι πάνω από το 20%, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό πιθανόν για να τη δείχνουν ακόμα πρώτη στις μετρήσεις. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να το καταλάβουμε ότι απαιτούνται δύο στοιχεία για να είμαστε προωθητικοί. Το πρώτο είναι ενότητα και το δεύτερο είναι ανασύνθεση. Δηλαδή χρειάζεται όσο μεγαλύτερη ενότητα και βεβαίως να υπάρξει και μία ανασύνθεση, να μπει δηλαδή μπροστά, να υπάρχει ένα όραμα καινούριο για τον προοδευτικό χώρο. Κοιτάξτε τώρα, σε σχέση με αυτά τα δύο, θα σας φέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ με τις αποφάσεις του οποίου στο πρόσφατο συνέδριο. Είναι πίσω από τις ιστορικές ανάγκες της εποχής. Ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία λέει εδώ και καιρό ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα και ανασύνθεση για να μπορέσει να υπάρξει την επόμενη μέρα λύση για τον προοδευτικό χώρο, ισχυρή. Υπάρχουν προτάσεις, καθημερινά σας είπα παραδείγματα προηγουμένως, αλλά αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είναι νικηφόρα κυβερνόσα προοπτική αυτή. Όσο λοιπόν είναι αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ πήγε και έκανε ένα συνέδριο. Έκανε ένα συνέδριο για να αποφασίσει ότι δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία. Όχι να αποφασίσει με ποιο θα πάει.
1: Ναι, βέβαια.
17: Στο συνέδριό του. Με αποτέλεσμα, έκανε ένα συνέδριο στο οποίο αποφάσισε να πάει αυτόνομα. Και τι είπε στην ελληνική κοινωνία, ότι εγώ μόνος μου ως ΠΑΣΟΚ μπορώ να κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία. Αν δείτε, πάτε σε ένα καφενείο και σας το πει έστω και ένας ότι αυτό μπορεί να συμβεί, πραγματικά να το εντοπίσετε, να το ξέρω κι εγώ. Θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα ότι εδώ πέρα έκανε ιστορικό λάθος, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
17: με
1: καταλώ,
17: με τις αποφάσεις του συνεδρίου του. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν και θα πρέπει να παλέψουμε αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε, γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε σε προεκλογική κατάσταση από εδώ πίσω το εξής, είναι όσο μεγαλύτερη ενότητα και ταυτόχρονα και ανασύνθεση για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό ο ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με όρους παράταξης. Γιατί δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί με αυτούς τους όρους και από την άλλη να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η λύση του.
1: Αυτό δεν αφορά, να το πω έτσι τώρα, γιατί υπάρχει επίκειται και νέο κόμμα, μιλάω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι λίγο ότι έχει καθυστερήσει αυτός ο προβληματισμός, ας πούμε, ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η Προοδευτική Συμμαχία τον εκφράζει, θα έπρεπε να τον εκφράζει αυτός ο προβληματισμός, γιατί αυτό που αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ενδεχομένως ετεροκαθορίζεται. Όταν περιμένει κάτι να ξεκαθαρίσει από εκεί που δεν ξεκαθαρίζει, ενώ από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα δεν μπερδεύει τον κόσμο σήμερα.
17: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει μια σαφή θέση ότι απαιτείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκληση αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο για να μπορέσει να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιθανότητα, να το πω έτσι απλά, κυβερνητική προοδευτική απάντηση απέναντι στην Δημοκρατία νικηφόρα. Είναι προφανές ότι σε αυτό το πλαίσιο, και γι' αυτό έχουμε πάρει και τις ανάλογες αποφάσεις, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός. Στο να μπορεί να δραματίσει και ο ίδιος. Από εκεί και μετά δεν έχει ξετυλίξει ακόμη τις δικές του κινήσεις. Μένει να τις δούμε. Αυτό το οποίο, βεβαίως, αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όσοι και όσοι θέλουν και μπορούν, πρέπει να συμβάλλουμε με θετικούς προωθητικούς όρους σε αυτή την ενότητα και την ανασύνθεση. Δηλαδή, μακριά από νέους, μακριά από κατακαιρματισμούς, μακριά από εσωστρέφειες, να το πω πολύ απλά. Κουράστηκε ο κόσμος της αριστεράς, κύριε Καψόχα και κύριε Βούλγαρη, από την εσωστρέφεια και τις εσωτερικές στον χώρο της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου και της προοδευτικής παράταξης διαμάχες. Θέλει τις πολιτικές διαμάχες απέναντι σε αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη που έχουμε σήμερα. Απέναντι σε αυτή την υπονόμευση κράτους δικαίου. Απέναντι σε αυτή την εσχροκέρδεια που δημιουργεί ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας. Αυτά θέλει να δει και να το δει με μία φωνή. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τις πρόσφατες ημέρες. Καταθέτουμε πρόταση για τον 35ωρο. Όλες οι δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ξέρετε από πότε την έχει καταθέσει αυτή την πρόταση. Χρόνια τώρα. Την καταθέτει
1: ναι.
17: Στο συνεδριά του. Και στο 21 και στο 22 το καταθέτουμε χρόνια. Έρχεται και το Πασό και την καταθέτει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καταθέτουμε έτοιμα προ ανακριτικής. Το Πασό θέλει να την καταθέσει μόνο του πάλι. Δεν θέλω να το απομονώσω στο θέμα του Πασό, αλλά αυτές οι θέσεις φαίνεται ότι στο προοδευτικό χώρο είναι κοινές. Γιατί να υπάρχουν κατακαιρματισμοί. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Όσες θέλουν και όσοι θέλουν και αντιλαμβάνονται και μπορούν αυτή την αναγκαιότητα ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει κυβερνόσα προοπτική την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος, όσο το δυνατόν περισσότερη ενότητα.
17: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος έξω έχει τέτοια προβλήματα, το οποίο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ότι όταν θα φτάσει η κάλπη, να μπορέσει να ακουμπήσει κάπου για την επίλυση των προβλημάτων του. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω, κύριε Καψόχα και κύριε Μπουλούγα, ότι δεν λείπουν οι προτάσεις.
1: Όχι,
17: σας είπα ορισμένες πριν. Σας είπα πριν ορισμένες.
1: Δεν λείπουν, βεβαίως.
17: Δεν λείπουν οι προτάσεις. Τώρα μην είμαστε γενικώς στην πολιτική και στην κοινωνία άδικοι. Θα δείτε δηλαδή αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, να πω για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τώρα, να μην μιλήσω για άλλα κόμματα, το οποίο αν αύριο γινόταν η έπαιρνη διακυβέρνηση της χώρας, πραγματικά με αυτή την εμπειρία, τη γνώση και τις εξοικέλευτες ριζοσπαστικές προτάσεις μπορούσε να λύσει πολλά προβλήματα. Τι λείπει αυτή τη στιγμή? Λείπει να νιώσει ο κόσμος ότι αυτός ο πόλος είναι ισχυρός, νικηφόρος, και αυτός ο κατακαιρματισμός που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η φθορά που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, δεν θέλω να πω στις αιτίες, σε έχουμε συζητήσει πολλές φορές ναι. τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό οφείλει πλέον να σταματήσει και να γίνει η αναδιάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προωθητική. Αυτό θέλει ο κόσμος, θεωρώ, αυτό περιμένει ο κόσμος. Σε αυτό το ζήτημα πραγματικά θεωρώ ότι πολλές δυνάμεις μπορούν να δραματίσουν αποφασιστικό ρόλο και βεβαίως και ο σημαντικός, όπως σας είπα προηγουμένως, ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ο αδιαφυσβήτητα σημαντικός ρόλος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρώην βουλευτής, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Σοκράτη Φάμελου.
1: Εντάξει, είναι μία. Η αλήθεια είναι ότι επίμονα από την πρώτη στιγμή ο κύριος Φάμελος έχει τοποθετηθεί για αυτή την ενότητα και βεβαίως και με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα κάποια στιγμή παρεξηγήθηκε και το γεγονός ότι υπόθηκε σε μία αποστροφή της κάποιας ομιλίας του καιρό τώρα, ακόμα και σε κοινό ψηφοδέλτιο είχε πει τότε και υπήρξε. Προφανώς υπάρχει ζήτημα, αλλά ωστόσο φτάσαμε στο παραένα των εκλογών. Δηλαδή δεν μπορεί,
0: τον Οκτώβριο.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Αν είναι τον Οκτώβριο, ναι. Λοιπόν,
1: έχουμε
0: να
1: έκτακτο.
0: Ότι, ναι, παραιτήθηκε ο Χάρης Χριστανίδης από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο.
1: Ήταν φανερό πια αυτό. Ότι...
0: Αν έχουμε λίγο χρόνο, Σπύρο, να πω ότι όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Να πούμε ότι πλέον έχει γίνει προσωπικό αυτό, αν έχουμε μισό λεπτό. Είχε εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε πάρει έδρα στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και κράτησε τη Θεσσαλονίκη για να μην εκλεγεί ο κύριος Καστανίδης.
0: Παρόλο που είναι κριτικός, κράτησε την έδρα και όχι μόνο αυτό, δήλωσε κιόλας ότι η Θεσσαλονίκη επέκτησε βουλευτή. Και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που λέμε, πέρασε στο καταστατικό μια διάταξη που λέει πόσες φορές και πόσα χρόνια θα είναι βουλευτής κάποιος, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ήταν ένα φωτογραφικό, μια φωτογραφική διάταξη που πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, για να μην μπορεί να είναι υποψήφιος ο Χάρης Καστανίδης με το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τώρα που έρχεται ο Χάρης Καστανίδης και λέει δεν φεύγω από τον χώρο, φεύγω από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια. Συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο.
0: Και αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων και Γιάννα Παπαδάκου με πολύ σημαντική συνέντευξη και αποκάλυψεις. Καλή συνέχεια.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Οστεομούβ.
24: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
25: Από την Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
5: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Αμερικανικός στρατός θα δεχτεί επίθεση αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Αφορμή ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου πως αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Για πρώτη φορά μήνα Μάιο καταγράφεται αρνητική θερμοκρασία στον ομό Καβάλας. Ο μετεωρολογικός σταθμός του Λυκόστομου τα ξημερώματα έφτασε στους μείον 1,4 βαθμούς Κελσίου. Κοινή πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Παναγιώτη Λιβανού και κατά της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η πρόταση των δύο κομμάτων αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. 7χρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν κατάπιε το ελαττήριο γομολάστιχα στο οποίο σφινώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να του το αφαιρέσουν. Ο μικρός μετά από λίγες ώρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως γιαγιάδες και παππούδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, τονίζει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στο διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η μερίδα στην Καβάλα και την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Εξωματικών της Ελλάς, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Την παράσταση «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες μέρες» παρουσιάζει την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος καιρός, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Πούλος Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300.

0: τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, τον ήχο Σπύρος Παπακώστας, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 69 85 87 00 59, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777. Ας δούμε λοιπόν λίγο το στίγμα της εβδομάδας. Η δικαιοσύνη πάντα στο επίκεντρο και οι έρευνες για τα σκάνδαλα. Στη Βουλή η κοινή πρόταση προανακριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την κυβέρνηση, στη σύσκεψη που έγινε ανήμερα Πρωτομαγιάς, παρακαλώ, είπε τον κύριο Μητσοτάκη, να αποφασίζει να κάνει ό,τι ξέρει να κάνει καλά. Συγκάλυψη. Δεν θα δεχθεί δηλαδή, όπως λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες που ακούμε για το κόκκινο, την πρόταση για προανακριτική, ακολουθώντας βέβαια αυτό που έχει κάνει και για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη, αποκαλύψεις για το βαρύ τραύμα που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρώτα στο κόκκινο είχαμε αποκαλύψει, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, είχε κόλλημα για να πραγματοποιήσει την έρευνα για τις υποκλοπές, αφού είχε υπογράψει 11, μαθαίνουμε από το INGR αυτή τη φορά, παρακαλώ, άρσης απορρίτου, δηλαδή είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις για 11 στόχους, όπως αναφέρονταν σε αυτό το περίφημο, τον περίφημο κατάλογο που είχε δώσει στη δημοσιότητα ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Ανάμεσά τους ο Θανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφος του κυρίου Τζαβέλα, ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης,

0: οποίος ως επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας τότε, τι έρευνες πραγματοποιούσε? Ξέρετε τι έρευνες πραγματοποιούσε? Αυτές για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, παρακαλώ. Ο κύριος Τζαβέλας, λοιπόν, για να συνεχίσουμε, είχε υπογράψει και την άρση απορρίτου για τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη και όλη του την οικογένεια, τη σύζυγό του. Και εδώ να κάνω και μια παρατήρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή είχε επιτεθεί εναντίον του τύπου που είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο της Κύπρου, στο οποίο είχε ακουστεί και το όνομα του κυρίου Μιλωνάκη. Θα ζητήσει τώρα και ο ίδιος συγγνώμη από το στενό του συνεργάτη που τον παρακολουθούσε, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Κακώς τον παρακολουθούσε, δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι, δεν έχει αποκαλυφθεί η εμπλοκή του σε κάποιο σκάνδαλο, σε κάποια υπόθεση. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για υποκλοπές, πολύ βασικό ρόλο στην αποκάλυψη αλλά και στη δικογραφία για τις υποκλοπές στην ιστορική πια δίκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών έχει παίξει σίγουρα ο κατάλογος αυτός στον οποίο αναφερθήκαμε και πριν, ο οποίος είχε δοθεί στην δημοσιότητα από την αρχή προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γιατί όποιος θέλει να βρει, βρίσκει, όποιος ψάχνει δηλαδή βρίσκει, σε αντίθεση με τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος δεν έκανε καμία έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, αυτός θα είναι και ο πρώτος μας προσκεκλημένος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της αρχής, είπαμε, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κύριος Μενουδάκος έχει υπηρετήσει τη δικαιοσύνη πολλά χρόνια. Είπαμε, έχει συμβάλει πολύ στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και πρόσφατα ο κύριος Μενουδάκος έχει κάνει και ένα σχόλιο για αυτή την αρχιοθέτηση, τη δεύτερη, την τρίτη αρχιοθέτηση από την πλευρά του κύριου, από την πλευρά του Άριου Πάγου, γιατί είχαμε και τον κύριο Ζήση προηγούμενα που και αυτός δεν είδε τίποτα. Αυτός έκανε έρευνα, κάλεσε μάρτυρες, δεν ξέρω ποιους κάλεσε τώρα, δεν κάλεσε αυτούς που έπρεπε. Ο κύριος Τζαβέλας όμως ουσιαστικά επί της ουσίας αρνήθηκε να κάνει έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο λοιπόν ο κύριος Μενουδάκος και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Μενουδάκο, μας κάνετε ποδαρικό.
1: Καλή αρχή κύριε Παπαδάκου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κοντά μας. Να σας ρωτήσω τώρα, θέλω ένα σχόλιο, κάνατε μία ανάρτηση αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της διάταξης του κυρίου Τζαβέλα, η οποία βάλεται, όπως ξέρετε, έτσι, με ανακοινώσεις σχεδόν από όλο τον νομικό κόσμο ή τουλάχιστον από πολύ μεγάλη μερίδα του νομικού κόσμου. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι εννοείτε όταν λέτε ότι σε αυτή την, ας πούμε, το χαμηλό επίπεδο στην αξιοπιστία της δικαιοσύνης, ότι έχει συμβάλει, λέτε, Κραυγαλαίο, λέτε, παράδειγμα, κάνατε μια ανάρτηση αμέσως μετά τη διάταξη του κ. Τζαβέλα. Κραυγαλαίο, λέτε, παράδειγμα, είναι η παρεμπόδιση να φωτιστεί η υπόθεση των υποκλοπών. Τι εννοείτε με αυτό? Αυτή είναι και η πρώτη μου ερώτηση.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκου, δεν χρειάζεται κανείς, αν και εγώ ένα κομμάτι της δικογραφίας το ξέρω, γιατί όπως είπατε κι εσείς, προετοιμάσαμε το υλικό για το...
0: Σας ρωτήσω και γι' αυτό, πώς εσείς βρήκατε αυτά που δεν βρήκαν ναι. Τρεις-τέσσερις εισαγγελίες εκεί που ψάχναν. Λοιπόν, για πείτε μου, ναι.
1: Αλλά είναι μια περίπτωση που νομίζω βοά. Υπήρχε μια πρώτη αρχιοθέτηση εκ μέρους της εισαγγελίας του Αριπάγου. Κατέληξε σε μια έρευνα, για μένα δεν ήταν πλήρης, ο εισαγγελέας ο κ. Ζήσης. Ακολούθησε όμως η απόφαση του δικαστηρίου, όπου αν μη τι άλλο, από την ίδια την απόφαση προκύπτουν τα νεότερα στοιχεία. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ψάξει κάποιος να κάνει και περαιτέρω έρευνα. Την έρευνα την έκανε το πρωτοδικείο. Από την απόφαση και τα πρακτικά της απόφασης που πρωτοδικείου, του πλημμυρίου δικείου, του μονομελούς πλημμυρίου δικείου, προκύπτει σειρά νεωτέρων στοιχείων. Αυτά ήταν άξια προς διερεύνηση. Ήταν αναγκαίο να διερεύνηθουν. Και ήταν αναγκαίο, για να, αν μη τι άλλο, για να προστατευτεί η δικαιοσύνη, να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτή ήταν η έννοια που λέω ότι οι ίδιοι δικαστές δεν την προστατεύουν και είναι οι υπεύθυνοι για τη χαμηλή αξιοπιστία.
0: Είστε έμπειρος δικαστής τώρα εσείς, και εντάξει, τα λόγια σας είναι σημαντικά, γιατί όπως λέτε ξέρετε και μεγάλο μέρος της δικογραφίας. Έχετε διαβάσει προφανώς και την απόφαση, την έχετε διαβάσει την απόφαση του πλημμυρίου δικείου. Είναι 2.000 σελίδες βέβαια, αλλά
1: ναι,
0: ίσως την έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ποιος ωφελείται από την αρχιοθέτηση. Για πείτε μου, να τα πούμε απλά στον κόσμο. Ποιος ωφελείται από την αρχιοθέτηση για δεύτερη φορά της υπόθεσης του σκανδάλου των υποκλοπών?
1: Ωφελούνται αυτοί στους οποίους μια νέα έρευνα της υπόθεσης θα τους εντόπιζε ως ενόχους.
0: Οι ένοχοι, επομένως, ωφελούνται.
1: Οι ένοχοι.
0: Ναι. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι κίνητρο μπορεί να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην διερευνηθεί η υπόθεση. Δηλαδή αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την αρχιοθέτηση, από τον κύριο Τζαβέλα. Ο οποίος δεν κάλεσε και κανένα. Θα μπορούσε. Καταρχήν θα έπρεπε να καλέσει κάποιους μάρτυρες. Θα μπορούσε, μάλλον, για να το πούμε στον κόσμο και αυτό. Γιατί,
1: ότι θα μπορούσε είναι βέβαιο.
0: Είναι βέβαιο. Θα μπορούσε λοιπόν να καλέσει.
1: Αν θα έπρεπε, έχω ένα ερωτηματικό, με την έννοια δεν ξέρω αν ήταν αναγκαίο να καλέσει άλλους μάρτυρες.
0: Γιατί λέτε ότι τα στοιχεία ήταν επαρκή.
1: Διότι τα στοιχεία, η ίδια η απόφαση παρήχε επαρκή στοιχεία.
0: Για την ανάσυρσή της εννοείται.
1: Για να συνεχιστεί η έρευνα προς την κατεύθυνση που υπεδείχνει η απόφαση, ναι, του μονομελού δικαστηρίου. Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σας, όταν παρακολουθείτε, κοιτάξτε, εσείς έχετε δώσει σημαντικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση, αφού έχετε αποκαλύψει πάνω από 100 στόχους. Διαβάζω εδώ τη λίστα, είναι η περίφημη λίστα Μενουδάκου. Έχουν δώσει και το όνομά σας αυτή τη λίστα. Είναι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, είναι εκδότες, είναι ο αρχηγός του στρατού, είναι οι συνάδελφοί σας. Είναι συνάδελφοί σας, δηλαδή ο επικεφαλής τότε της Οικονομικής Εισαγγελίας, ο κύριος Μπαρδάκης. Καταρχήν, τι ερευνούσατε εσείς ως αρχή, τι ερευνούσατε?
1: Εμείς ερευνούσαμε την προέλευση αυτών των κακόβουλων,
0: την
1: των
0: προέλευση.
1: Δηλαδή ξεκινήσαμε, ναι, με μία αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίτζη, σε συνδυασμό με κάποια δημοσιεύματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Αυτά δεν ήταν ακριβώς καταγγελίες, ήταν αναφορές. Πολλοί μας έθεσαν υπόψη ορισμένα στοιχεία, χωρίς να κατονομάζουν, χωρίς να κατευθύνονται οι καταγγελίες κατά κάποιον. Είδαμε όμως ότι άξιζε τον κόπο, σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα που υπήρχαν την εποχή, ότι πρέπει να διερευνηθεί συνολικότερα το ζήτημα. Ναι. Έτσι, με βάση τα στοιχεία που μας δώσανε αυτές οι δύο αναφορές, Ανδρουλάκη και Σπίτζη, αρχίσαμε να ψάχνουμε πώς πήγανε τα SMS στα τηλέφωνα τα δικά τους, τα κινητά τους. Βρήκαμε ότι αυτά πάνε μέσω εταιρεία, μέσω αυτών των εταιριών που αποστέλουν μηνύματα. Μηνύματα SMS που χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Δεν είναι μια παράνομη, ας πούμε, δραστηριότητα. Αυτή είναι τα μηνύματα που παίρνουν πολλές φορές από για διαφημίσεις, για τέτοια πράγματα. Ψάξαμε λοιπόν από πού προέρχονται, από πού πήγανε τα μηνύματα σε αυτούς τους δύο πρώτους, ας πούμε,
0: που σας έκαναν τις αναφορές, στον κύριο Σπίριτση είπατε και στον κύριο Ανδρουλάκη, ναι.
1: Ναι. Στη συνέχεια είδαμε ότι...
0: Έχετε ομάδα δική.
1: Ναι, ναι, ήταν μια ομάδα από εξαιρετικούς συναδέλφους.
0: Αυτό, ναι.
1: Ελεγχτές της Αρχής Προστασίας, ναι, δεδομένου 4-5, οι οποίοι είναι και νομικοί και πληροφορικοί που έχουν πιο πολύ τις τεχνικές γνώσεις να κινούνται σε αυτούς
0: τους χώρους. Και έκαναν καταπληκτική δουλειά.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Εσείς εντοπίσατε και από πού πληρώνονταν αυτοί που...
1: Όχι. Δεν εντοπίσατε.
0: Εντοπίσατε τις εταιρείες όμως που τα στέλνανε.
1: Εμείς εντοπίσαμε τις εταιρείες, πώς μεταφέρθηκαν αυτά τα μηνύματα. Ναι. Εντοπίσαμε ότι σε αυτή την ιστορία του Predator, ναι, του οποίου την εφαρμογή στην Ελλάδα είχε εντοπίσει προηγουμένως το Citizen Lab, αυτό το επιστημονικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
0: Ναι, ναι. Στον Καναδά, ναι.
1: Στο Καναδά. Ναι. Και εντοπίσαμε ότι σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται η εταιρεία Intellexa.
0: Και εντοπίσατε την εταιρεία, λοιπόν.
1: Εταιρεία Intellexa.
0: Ναι.
1: Κάναμε έλεγχο στην εταιρεία. Uh-huh. Βρήκαμε.
0: Έγινε έφοδος εκεί.
1: Έγινε έφοδος στα γραφεία.
0: Έγινε έφοδος, το θυμάμαι.
1: Ναι. Εντοπίσαμε ορισμένα στοιχεία, τα οποία όμως είχαν ενδείξεις ότι αυτή η εταιρεία χρησιμοποιεί το Predator. Ζητήσαμε περαιτέρω διευκρινήσεις, δεν μας τις έδωσε. Εμείς δεν είχαμε δυνατότητες που έχει ένα δικαστήριο και τις
0: δημοκρατικές. Είστε ανεξάρτητοι αρχές.
1: Είμαστε αλλά ανεξάρτητοι, δεν έχουμε το πλουστάκι.
0: Και πάλι καλά,
1: ναι.
0: Κάνατε πολύ.
1: Και έτσι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με την Predator, με την Intellexa, είναι να της επιβάλλουμε μία κύρωση 50.000 ευρώ.
0: Ένα πρόστιμο δηλαδή, ας πούμε.
1: Ένα πρόστιμο, ναι, για ένα αδίκημα που το λέει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.
0: Το οποίο ποιο ήταν το αδίκημα,
1: για θυμίστε. Άρνηση συνεργασίας με την αρχή.
0: Δεν σας δίναν στοιχεία δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, μας δίναν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Όπως είχαν υποχρέωση. Ναι.
0: Τους στόχους πώς τους εντοπίσατε, από την έρευνα των δικών σας.
1: Τους στόχους τους εντοπίσαμε παρακολουθώντας την πορεία των SMS. Ναι.
0: Μάλιστα. Εδώ βλέπω το μισό Υπουργικό Συμβούλιο με βεβαίως πολύ σοβαρή την παρακολούθηση του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών. Τους υπήρχαν κοινοί στόχοι, κύριε Μενουδάκο, από το παρακολούθηση από την ΕΥΠ και από το Predator. Εντοπίσατε και τους κοινούς στόχους?
1: Όχι, γιατί εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τους στόχους της ΕΥΠ. Δηλαδή,
0: επομένως αυτή είναι η στόχη του Predator
1: που λέτε,
0: στη
1: του
0: λίστα
1: Predator
0: σας, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, είναι η στόχη του Predator. Να ρωτήσω
1: τις επισυνδέσεις, ασχολείται κύριε Παπαδάκου,
0: ναι,
1: τις επισυνδέσεις εντόπισε η ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, η ΑΔΕ, ωραία. Ναι. Ωραία. Καλά, εντοπίστηκαν και κοινοί στόχοι έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτό
1: υπήρχαν, όπως αποδείχθηκε, υπήρχαν το 1/3 ας πούμε των στόχων του Predator, ναι, ήταν και στόχοι της ΕΥΠ, ας το πούμε. Ναι. Παρακολουθούμε και από την ΕΥΠ.
0: Ναι. Θέλω να ακούσω την αντίδρασή σας όταν είδατε ποιοι ήταν οι στόχοι. Γιατί θα είδατε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που και αυτό πολύ σοβαρό. Τι σκεφτήκατε εκείνη την ώρα? Έτσι, ανθρώπινα το λέω τώρα.
1: Πραγματικά βρεθήκαμε προεκπλήξεων. Δεν φανταζόμασταν ότι γίνεται παρακολούθηση μέσω Predator σε τόσο ευρία έκταση. Και σημειώστε ότι η παρακολούθηση με τον Predator είναι πολύ πιο βαθιά από ό,τι οι επισυνδέσεις, οι τηλεφωνικές. Ναι. Διότι το Predator μπαίνει μέσα στο κινητό σου και παίρνει ό,τι έχει στο κινητό σου.
0: Όχι μόνο ό,τι έχεις, και νομίζω ότι παρακολουθεί και έχετε εντοπίσει κάτι. Παρακολουθεί και το χώρο που είσαι. Μαθαίνουμε σωστά.
1: Μπορεί να παρακολουθεί, βέβαια.
0: Τι κάνεις. Μπορεί να παρακολουθεί και συνομιλίες κλπ. Τεχνικά θέματα που όμως είναι πολύ σημαντικά και αφορούν τη δημοκρατία. Δηλαδή τώρα η παραβίαση της προσωπικής μας, της καθημερινής μας, των επαφών μας, ας πούμε, είναι πολύ σοβαρό. Και συνταγματικά κατοχυρώνεται αυτό το δικαίωμά μας. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είστε έμπειρος δικαστής εσείς. Όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών, ας πούμε, και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, θεωρείτε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την, να ερευνηθεί, για την έρευνα, για τυχόν έρευνα, για απόπειρα κατασκοπίας? Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι υπήρχαν ενδείξεις να ερευνηθεί το θέμα. Υπήρχε λόγος δηλαδή να ερευνηθεί περαιτέρω το θέμα.
0: Ναι.
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, για την κατασκοπία που είναι, ακούγεται ας πούμε ως βαρύτερο αδίκημα, αλλά για να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που είχαν εμπλοκεί σε αυτή την παρακολούθηση πέραν των τεσσάρων.
0: Ναι.
1: Και δεδομένου, κύριε Παπαδάκου, ότι τα ίδια τα προσπέκτους, τα φυλάδια της Ιντελέξα, αυτό που είπε ο καταδικαστής εκπρόσωπος της Ιντελέξα, δεν ήταν ότι δηλαδή παρέχει τις υπηρεσίες αυτό το μηχανισμό μόνο σε κρατικές αρχές ασφαλείας. Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Αυτό το γράφουν τα φυλάδια της Ιντελέξα.
0: Τα διαφημιστικά.
1: Και το γράφουμε κι εμείς.
0: Τα διαφημιστικά.
1: Τα διαφημιστικά, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Οπότε
1: το
0: λέτε
1: είχαμε εντοπίσει,
0: ότι
1: το είχαμε εντοπίσει και το πόρισμα που είχαμε κάνει.
0: Ναι. Λέτε λοιπόν κατά τη γνώμη σας ότι έπρεπε να διερευνηθεί το έγκλημα της κατασκοπίας, της απόπειρας,
1: ναι,
0: κατασκοπίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελπίζω να μην υπήρξε. Το που κατέληξαν αυτά τα προσωπικά δεδομένα, το που κατέληξαν το αντικείμενο αυτό της παρακολούθησης, αυτές οι επικοινωνίες, αυτό που ναι. Το που κατέληξαν σας έχει προβληματίσει. Αν τα έχει αρχή, αν τα έχει ξένη χώρα, έχετε εντοπίσει που κατέληξαν.
1: Όχι.
0: Δεν
1: είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε μια τέτοια έρευνα. Βέβαια μιλάμε που κατέληξαν εκείνων τα δεδομένα οι οποίοι πάτησαν το link.
0: Ναι, πράγμα.
1: Και αυτό δεν το ξέρουμε πάλι με βεβαιότητα. Αυτό θα το ξέρουν οι ίδιοι μόνο.
0: Mm-hmm. Ποιοι πάτησαν το link, άρα έγιναν. Ενημερώσατε τους στόχους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τους ενημερώσατε όλους δηλαδή και τους υπουργούς κλπ.
1: Αν κανείς
0: δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Λοιπόν, θα διακόψουμε για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Θα ζητήσω την ανοχή σας. Έχουμε, ξέρετε, τις υποχρεώσεις διαφημιστικές μας. Και αμέσως μετά θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας να μιλήσουμε και γενικότερα λίγο για τη δικαιοσύνη, γιατί είναι στο επίκεντρο και βάλετε η δικαιοσύνη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ για την ανοχή.
1: Περιμένω.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κομικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα.
9: Καβάλα News 102,8.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and More.
12: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
15: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
19: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός με τους ιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
16: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
20: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
21: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
20: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
22: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
1: Ο δικαστής είναι μια υπόθεση στην οποία όποιος τη χειριζόταν έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο ως προς την έκδοση διάταξης που να μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του. Δεν ξέρω αν τυπικός ήταν κόλλημα, αλλά ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε ή αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ.
0: Ναι. Άλλωστε η δικονομία ορίζει ότι κόλλημα υπάρχει όταν υπάρχουν υποψίες μεροληψίας. Ξέρω εγώ, όταν έχεις κάνει την έρευνα, όταν ο ίδιος έχει εποπτεύσει της ΕΥΠ, ας πούμε, η οποία είναι στο επίκεντρο της έρευνας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ξέρω, μπορείς,
1: ναι.
0: Μπορείς περαιτέρω να κάνεις ο ίδιος, να ελέγξεις τον εαυτό σου? Πώς το, ναι, βλέπετε αυτό?
1: Αν είναι αυτό υποψία νευροληψίας με την τυπική έννοια. Εγώ θα λέω, δεν στέκομαι στο τυπικό ζήτημα του κολλήματος. Εγώ στέκομαι το ουσιαστικό. Γιατί η υποψία νευροληψίας, ξέρετε, είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Κάποιος μπορεί να το βλέπει αλλιώς, mm-hmm, κάποιος το βλέπει έτσι. Ήταν ένα ουσιαστικό κόλλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και τυπικό, αλλά δεν είμαι έτοιμος να σας πω έτσι μια νομική κρίση περί αυτού. Μια δικονομική άποψη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτές τις υποθέσεις ο δικαστής δεν μένει στα τυπικά.
0: Κατά τη γνώμη σας τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η έντονη κριτική και από δικηγορικούς συλλόγους και από νομικούς για τη δικαιοσύνη αυτή την περίοδο? Υπάρχει κρίση, υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης στον κόσμο, τι λέτε, και στον νομικό κόσμο, δεν λέω τώρα μόνο τον απλό πολίτη.
1: Αναφυσβήτητα υπάρχει, και όπως είπα και σε αυτή την ανάρτηση, νομίζω ότι οι κύριοι υπέτη, αυτοί που προκάλεσαν δηλαδή και οδήγησαν σε αυτή την αναξιοπιστία, είναι οι ίδιοι δικαστές με τη διαφορά τους. Διότι με κάποιες δύο-τρεις, μέσα στα δεκάδες χιλιάδες αποφάσεις που εκδίδει δικαστήριο, σε μία να είναι καραυγαλαία ότι κάτι δεν πάει καλά, πλονίζεται το όλο οικοδόμημα της δικαιοσύνης. Εδώ είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Η τελευταία ήταν μια από τις καραυγαλαίες, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Ενώ η αρχιοθέτηση, για δεύτερη φορά αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Να ρωτήσω κάτι, παρακολουθείτε λίγο την διερεύνηση και της υπόθεσης των Ντεμπών, ένα άλλο τραύμα, με 57 νεκρούς, έτσι, η όλη.
1: Ναι.
0: Ναι. Το παρακολουθείτε, πως το έχει όλα αυτά που γίνονται, τα επεισόδια μας, τα δικαστήρια, οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Τι λέτε γι' αυτό, κάνετε με ένα σχόλιο?
1: Το παρακολουθώ με ενημερωτικά. Mm-hmm. Από δημοσιογραφικές πληροφορίες,
0: ναι,
1: που φτάνουν. Ναι. Με θλίβει αυτό. Με θλίβει πολύ.
0: Mm-hmm. Τι πρέπει να
1: τρόπος,
0: γίνει.
1: Και ο τρόπος που έφτασε να γίνει η δίκη και ο τρόπος που άρχισε κυρίως δίκη.
0: Η δίκη των Ντεμπών, λέτε.
1: Αυτές, για τη δίκη των Ντεμπών, ναι.
0: Τι πρέπει, ναι, να γίνει τώρα για να δώσουμε και μια ελπίδα? Υπάρχουν και αποφάσεις όμως που είναι έτσι, είναι ελπίδα για τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Όπως ας πούμε αυτή η απόφαση του μονομελούς πλημελωδικίου, και υπάρχουν, ναι, αποφάσεις από κάτω. Τι πρέπει να γίνει τώρα, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση στη δικαιοσύνη, τι λέτε, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε σχέση με την υπόθεση των Ντεμπών, τουλάχιστον να γίνει η δίκη με τον τρόπο που έγινε η δίκη για τις υποκλοπές. Δηλαδή να δείξει στο δικαστήριο ότι είναι διατεθειμένο να φτάσει σε βάθος στην εξέταση της υποθέσεως, ακόμη και αν η παραπομπή δεν είχε φτάσει σε βάθος, μπορεί να την κάνει τώρα το δικαστήριο και να άρει τις όποιες αμφιβολίες έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο από τον μέχρι τώρα χειρισμό της υπόθεσης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν ήταν χειρισμό. Ήταν ένας χειρισμός, κατά τη γνώμη μου, λίγο αδέξιος.
0: Αδέξιος.
1: Για να δημιουργηθεί ό,τι πρέπει, δηλαδή, για να δημιουργηθεί η καχυποψία στον κόσμο και να δοθεί λαβή σε όσους για τον Α ή Β λόγο θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός του δυστυχήματος ή του εγκλήματος, πείτε το όπως θέλετε,
0: ναι,
1: των Ντεμπών.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Οι αρχές από την εμπειρία σας συνεργάζονται στην αποκάλυψη της αλήθειας? Γιατί και από την εμπειρία σας το θέμα των υποκλοπών, συνεργάστηκαν καλά μαζί σας? Δηλαδή, είχατε εμπόδια σε αυτή την έρευνα που κάνατε?
1: Όχι. Εμείς δεν είχαμε εμπόδια. Mm-hmm. Την έρευνα που κάναμε δεν είχαμε εμπόδια, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τιμή μας, καταρχήν. Και ελπίζω να τα λέμε για πιο ευχάριστα. Για θεσμικά θέματα που δεν θα είναι τραύματα όπως είναι αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, κύριε Παπαδάκου, ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είπαμε, στον ήχο ο Σπύρος Παπακώστας, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου, για να σας λέμε όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Ακούσατε τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκου, τον πρώην πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αποκάλυψε ουσιαστικά και τους στόχους παρακολούθησης του Predator, πάνω από 100. Τι είπε, ότι υπάρχει ουσιαστικό, είπε, κόλλημα για τον κύριο Τζαβέλα, που έκανε την έρευνα την πρόσφατη και αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών. Εγώ, λέει, δεν θα κοίταγα καθόλου το δικονομικό μέρος για μια τέτοια σοβαρή υπόθεση. Και μας ξετύλιξε όλο το κουβάρι πως έκανε την έρευνα με 3-4 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν και νομικοί και πληροφορικάροι, όπως μας είπε, και αποκάλυψε όλα αυτά, γιατί όποιος θέλει να ερευνήσει βρίσκει, έτσι. Ο κύριος Μενουδάκος, με μεγάλη ιστορία, όχι μόνο γιατί ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά γιατί πολλές φορές με παρεμβάσεις του δεν έχει ακολουθήσει τον νόμο της σιωπής, έτσι. Λοιπόν, τώρα το τραγούδι που ακούσατε ήταν νοσταλγικό για μένα, γιατί το άκουγα όταν συνεργαζόμουν με τη φίλη την Αριστεία Μπουγάτσου στο Sky, και έτσι εκεί αφιερώνω, στη μνήμη της αφιερώνω αυτή την εκπομπή. Τη φίλη, την Αριστεία, η οποία και αυτή έκανε δημοσιογραφία ερευνητική. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, νομικός κι αυτός, πλην των άλλων, και υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, είσαστε από αυτούς, ο δεύτερος που μας κάνει ποδαρικό, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, καλή βδομάδα, καλό μήνα και καλό Σεφτέ που λέμε εμείς οι ποντιακοί καταγωγοί. Με το καλό λέμε. Να ξεκινήσετε.
0: Έτσι το
1: δηλαδή.
0: Λέμε και εμείς, οι κάτω από τα βλάκι, νομίζω.
1: Και εσείς έτσι το λέτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχές απεριόριστες και εκ βάθους καρδίας για το καινούργιο πρόγραμμα του Κόκκινου, που μπαίνει επιτέλους στη νέα εποχή, έχει ρυθμίσει τις εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους και το πιστώνεται ο σύντροφος ο Γιάννης Ομπουλέκος, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι η φωνή των προοδευτικών πολιτών στα Ερτζιανάση στη αυτή
0: είναι,
1: τη πολύ
0: εντάξει,
1: δύσκολη
0: και μέχρι
1: περίπτωση.
0: Σήμερα ήταν, δεν το συζητάμε. Μια συνέχεια.
1: Έτσι θα εξακολουθήσει να είναι με μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη αποδοχή.
0: Συνέχεια είμαστε εμείς. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Μενουδάκο, μήπως?
1: Όχι. Ναι. Στο γραφείο μου κάνω ραντεβού, εντάξει, δεν είχα την ευκαιρία.
0: Εντάξει, γιατί θα ζητούσα το σχόλιο σας γι' αυτό. Αλλά πείτε μου, σήμερα είναι μια μέρα έτσι σημαντική εκεί στη Βουλή, γιατί κατατίθεται, δεν ξέρω αν κατατέθηκε ήδη, ήταν στο Μητρό, από ό,τι κατάλαβα, η πρόταση για προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ναι. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τι είναι αυτή η πρόταση, για πείτε μας δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, η έρευνα που έχει κάνει το νομικό τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας δείχνει ότι υπάρχουν ερευνητέα ζητήματα σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, που έχουν σχέση με ηθική αυτουργία σε απιστία. Για την περίφημη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί πληρώθηκαν άνθρωποι που δεν δικαιούνται. Επομένως, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία από κοινού με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς να καταθέσουμε την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής, μάλλον για την ακρίβεια προκαταρτικής επιτροπής για τη διενέργεια ποινικών, για την διερεύνηση ποινικών ευθύνων. Αυτός είναι ο τυπικός τίτλος που αφορά τους συγκεκριμένους δύο πρώην υπουργούς υγειοργίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, με την έννοια ότι απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις. Θέλει 30 βουλευτές για την υποβολή της πρότασης, που τους έχουμε τους 30 μαζί με τη Νέα Αριστερά, αλλά θέλει και την υπερψήφιση από 151 από την Βουλή. Επομένως, είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα να δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό, γιατί από ό,τι έχω διακριβώσει το μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης θα στηρίξει, έστω και με αποκλίνοντα σκεπτικά, την πρόταση για τη σύσταση της Επιτροπής.
0: Η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Η κυβέρνηση, βέβαια, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα στηρίξει αυτή την πρόταση. Και μάλιστα, παρότι η κυρία Ραμπατζή έχει ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής, όχι ο κύριος Λιβανός. Να ρωτήσω κάτι, αν η πλειοψηφία δεν τη στηρίξει, φυσικά δεν πρόκειται να συσταθεί. Ναι. Έτσι δεν είναι, είναι έτσι.
1: Δεν θα συσταθεί προανακριτική. Ναι. Τώρα, το αν εάν θα τεθεί θέμα εκ νέου εξεταστικής, δεν το ξέρω. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας.
0: Ναι. Να ρωτήσω, η βάση για αυτή την πρόταση είναι ίσως και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
1: Εντάξει, προφανώς δεν κάναμε εν κενό την έρευνα. Τα στοιχεία που... Κοιτάξτε, η βάση είναι το αποδεικτικό υλικό με βάση το οποίο οδηγήθηκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή οι επισυνδέσεις, οι νόμιμες, οι συνομιλίες, το τι διαμήφθηκε μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και των υπουργών, είναι το κοινό αποδεικτικό υλικό. Αφενός μεν οδήγησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμά τους, αφετέρου εμάς την πρόταση της υποβολής για την σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στο απειρόβλητο. Ούτως ή άλλως η εξεταστική που μεσολάβησε δεν ήταν, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Πρωθυπουργού, για άλλη επιτροπή βέβαια, δεν ήταν μια ευτυχή στιγμή για το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Η κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από την πλειοψηφία της και μας είπε περίπου ότι είναι όλα καλά και ότι οι διαχρονικές παθογένειες είναι αυτές που βασανίζουν, ναι, τον πρωτογενή τομέα
0: της χώρας. Το μόνο καλό που έγινε, αν με επιτρέπετε κύριε Ξανθόπουλο, είναι ότι αποκαλύφθηκαν όλοι αυτοί οι φραπέδες, η κυρία με τις Πόρσε και τις Φεράρι προς τα πάνω.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπαδάκου, ναι. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που πολλές φορές το έχω πει και υπερασπίζομαι την λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, τη θεσμική λειτουργία δηλαδή των επιτροπών που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί ναι μεν υπάρχει το απαξιωτικό φαινόμενο το κάθε κόμμα να βγάζει ένα δικό του πόρισμα, αλλά η πολιτική συζήτηση που διεξάγεται δίνει στον κόσμο, και επειδή είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι το τι ακριβώς συζητιέται και να καταλήξει σε πολιτικά συμπεράσματα. Μπορεί λοιπόν να μην καταλήγουμε τα κόμματα σε ενιαίο πόρισμα ή περισσότερα του ενός κόμματα σε ένα πόρισμα, αλλά τα πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν, και εδώ ακριβώς έρχεται το δικό σας σχόλιο να επιβεβαιώσει αυτή τη θέση.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα, για το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πρόταση για εξεταστική, για...
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατά την άποψή μου, αλλά και γενικότερα νομίζω, δεν είναι μεμονωμένος ανεξάρτητος, αποτελεί ένα κορυφαίο τραύμα στο σώμα του κράτους δικαίου και σε αυτό που οικοδομήσαμε ως μεταπολιτευτική δημοκρατία στη χώρα μας. Και προκύπτει και ένα άλλο, και εδώ είναι οι μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο αυτές καθεαυτές οι παρακολουθήσεις, είναι το δίδυμο σκάνδαλο της απόπειρας της συγκάλυψης των παρακολουθήσεων και βεβαίως της εμπλοκής των κορυφαίων δικαστικών παραγόντων στην προσπάθεια αυτή της συγκάλυψης. Η στάση του κυρίου Τζαβέλα που προκάλεσε την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για παραίτηση από το αξίωμα του εισαγγελέα, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα για το να αγνοήσει κανείς. Πρώτον, γιατί τουλάχιστον στη μεταπολιτευτική ιστορία που την παρακολουθώ από πρώτο χέρι δεν έχει υπάρξει ανάλογο φαινόμενο, παρόλες τις αντιπαραθέσεις κατά καιρούς με την ηγεσία της δικαιοσύνης που είχαμε οι δικηγόροι, και δεύτερον, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν είναι ένα οποιοδήποτε σωματείο, είναι ο κορυφαίος επιστημονικός σύλλογος της χώρας.
0: Το πολυπληθέστερο επιστημονικό σωματείο.
1: Με πολύ μεγάλη παράδοση θεσμικής λειτουργίας, και άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια απόφαση που λήφθηκε είτε αβασάνιστα, είτε είναι στη συνήθη πρακτική του δικηγορικού συλλόγου.
0: Έχουμε την Ένωση Εισαγγελέων, βέβαια, που απαντάει. Και
1: πολύ καλά κάνει και απαντάει η Ένωση Εισαγγελέων, διότι αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, η αντιπαράθεση, αλλά η Ένωση των Εισαγγελέων δεν λέει τίποτα επί της ουσίας.
0: Την ταμπακέρα που λέμε.
1: Μπράβο. Και αρκείται σε μια τυπική επίκληση των διατάξεων. Εδώ, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, υπάρχει το εξής πολύ σημαντικό γεγονός. Υπήρξε μια προσπάθεια στη διαχείριση της υπόθεσης αυτής από πλευράς ηγεσίας του Υπουργείου της Δικαιοσύνης. Παραπέμφθηκαν με την βοήθεια της κυβέρνησης, βεβαίως, η οποία όρθωσε το ανάστημά της, την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι επικαλέστηκαν δικαίωμα σιωπή στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, και παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο 4 ιδιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο αποφάσισαν να πληρώσουν 1.000.000 ευρώ για το παράνομο, για το κακόβουλο λογισμικό, για προσωπική τους ικανοποίηση. Γιατί
0: για
1: είχαν
0: να πολύ
1: μεγάλο.
0: Ας πούμε,
1: να ακούσουν τις συνομιλίες μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης ή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ή παραγόνου της δημόσιας ζωής, απλώς για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Έρχεται όμως η απόφαση του μονομελούς πλημελιού δικείου, η οποία τους καταδικάζει σε πολύ μεγάλες ποινές φυλάκης και τους 4, και αναπέμπει την υπόθεση αυτήν στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, γιατί προέκυψαν ενδείξεις περαιτέρω διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας της κατασκοπίας. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος όντας διετέλεσε ο ίδιος αποσπασμένος εισαγγελέα στην ΕΥΠ, δηλαδή είχε υπογράψει
0: και αθώων τον εαυτό του, όπως υποστηρίζει.
1: Και λέει λοιπόν ότι είχε υπογράψει, δηλαδή, τις εντολές για τις επισυνδέσεις, και λέει λοιπόν ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο και το βάζω στην άκρη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν που η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεγυρίσει. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό με όση σημασία έχουν.
0: Καταρχήν να απέχει και να κάνει.
1: Καταρχάς, όφιλε να απέχει, κύριε Παπαδάκου, κατά την άποψή μου. Εγώ σας λέω όμως ότι κρίνει εαυτόν ανεπηρέαστο από την προηγούμενη ιδιότητά του. Θα έπρεπε να διατάξει μια προκαταρκτική, να καλέσει 3 ανθρώπους, να δείτε τι γίνεται.
0: Θυμίζω. Να κάνει έρευνα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ότι την Παρασκευή. Δεν τελειώνω με αυτό. Ναι. Θυμίζω ότι την Παρασκευή πήγε ο συνήγορος, ο συνάδελφος, και κατέθεσε γραπτό υπόμνημα και του λέει: θα καταθέσουμε 6 μηνύσεις και έχουμε και απόρριτα στοιχεία. Και πέστε μας πού να τα καταθέσουμε. Και τη Δευτέρα, χωρίς να ληφθεί κανένα από αυτά που είχε η δικογραφία μέσα και από αυτά που επρόκειτο να καταθέσει ο συνάδελφος, βγάζει μία διάταξη περί αρχαιοθέτησης. Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, ένα γενικό πολιτικό σχόλιο θα μου κάνετε, γιατί δεν έχω χρόνο. Πολύ λίγο, πολύ σύντομο όμως, σε δεύτερα.
1: Επί ποιου θέματος.
0: Όλο αυτό που συμβαίνει, αντιπολίτευση.
1: Ακούστε, όλο αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό που συμβαίνει, κυρία Παπαδάκου, πρέπει όλους εμάς που είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής να μας θέσει πρώτον ευθυνών μας. Διότι αυτά που συμβαίνουν δεν συνάδουν με κράτος δικαίου. Υπάρχει και μια σχετική απόφαση πολύ πρόσφατη του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, για την οποία θα πούμε κάποια πράγματα κάποια άλλη φορά. Σήμερα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει, να υπάρξει ένα μέτωπο πανδημοκρατικό της προοδευτικής αντιπολίτευσης, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαν οι πρώτες αντιδικίες εδώ στο κόκκινο. Αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σαφές μήνυμα για την Ελλάδα εμπεριέχεται στην έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2025 με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της ομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη, που υπερψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Όπως υπογράμμισε ο Κώστας Αρβανίτης.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Δήμος Παγκαίου προχωρά σε νέα σύμβαση με την εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου. Στόχος να επανακαθοριστούν οι όροι χρήσης της παραλίας των αμολόφων. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Πήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνου σε μία εβδομάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βεβαίως η αστυνομία. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επήγουσαν διακομιδή 8χρονου από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η Μερίδα στην Καβάλα για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με δύο συνδυασμούς και δεκάδες υποψηφίους, στα ψηφοδέλτια θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Την παράσταση «Οι τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» παρουσιάζεται την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας. Έκθεση ζωγραφικής διοργανώνει στο ισόγειο της Μεγάλης Λίσκης Καβάλας ο Όμιλος «Η Καβάλα Μπροστά» από τις 6 έως τις 13 Μαΐου.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
7: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόρια.

0: Mack Motors, τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Μπορεί με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
7: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει ακόμα χορηγό για το 2026. Έχουμε μια πρόταση από το Χάρη τον Καστανίδη, αλλά δεν έβγαλε λεφτά από την πολιτική, δεν ξέρω πώς θα πληρώσουν. Οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Το Κολάμπια έχει πρωτοσέλιδο και λέει «Η απάτη Κολάμπια με το πλαφόν». Αυτό δηλαδή που είπε όχι πανωτόκια από τις τράπεζες και τα λοιπά για δάνεια κάτω από 100.000 ευρώ. Και λέει από το 2023 είναι κοινοτική υποχρέωση, ήταν σε εκκρεμότητα, τώρα το κονακολάμπια. Συγγνώμη, αν δεν σας αρέσει, να μην το πάρετε το πλαφόν. Με όλα γκρινιάζουν, με όλα μας μυρίζουν, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Σφιγμός, β' μέρος, δημοσκόπηση είναι αυτό. Οι κυβερνήσεις λέει που θέλουν οι πολίτες. Ναι, και θέλουν αυτά τα συνεργασίες, κέντρο αριστερά, να μην πω ποιον τώρα, αν είναι δυνατόν. Απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο Ρέμος άλωσε

πόλη. Ο Αντώνης Ρέμος, την Κωνσταντινούπολη. Θα τον φωνάξει ο Δέντιας να τον κάνει επίτιμο αρχηγό για ΕΘΑ. Τους ισοπεδώσαμε τους Τούρκους. Τους ισοπεδώσαμε. Ελεύθερος τύπος. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα. Σοβαρά. Και αύξηση 382 ευρώ. Με αναγνώριση πλασματικών ετών. Τώρα 53. Πόσα χρόνια πρέπει να αγοράσω. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μανιφέστο Τσίπρα. Λέει για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα του 2015. Αυτό το πρόγραμμα κέρδισε. Καλά, ποιος γράφει το πρώτο σέλιδο του ελεύθερου τύπου. Τα νέα. Καλές συγκοινωνίες. Ερώτηση. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Αυτό τώρα είναι για την Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε εξελιγμένες. Και μετρό έχουμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δασικές εκτάσεις. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Αν είναι νατούρα, επιτρέπονται τα πάντα. Δημοκρατία. 41 άριστοι, σε εισαγωγικά, πρωταγωνιστές σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις σκανδάλων. Καλό είναι αυτό, να τα σπάμε τα ρεκόρ, παιδιά. Τα ρεκόρ δεν είναι για να μένουν. Και φυσικά ανάλυση του αγαπημένου μου Λάζαρου Καμπουρίδη, ο οποίος λέει η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Εδώ τώρα η Εστία έχει άλλο ρεπορτάζ, ότι ο Ρέμος τελικά δεν είναι άλλος στην Κωνσταντινούπολη, αλλά εκεί στη μεγάλη συναυλία που έκανε είπε Έλληνες και Τούρκοι είμαστε ενωμένοι, δεν υπάρχουν προβλήματα, τέτοια, οι ανοησίες λέει είναι όλα αυτά, οι δύο λαοί μαζί. Διεθνιστής ο Ρέμος, τι να πω. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Η απάντηση ήταν πολύ πετυχημένη. Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Και εθνικός κήρυκας σε μεγάλη κρίση οι diners στη Νέα Ιερσή. Νέα Ιερσή είναι στα ελληνικά, το New Jersey. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Εκεί τα diners είναι τα παραδοσιακά εστιατόρια που βλέπουμε και στις ταινίες. Πολλά κλείνουν. Έχουν τεράστιο κόστος και ρεύμα και προμήθειες κτλ. Και οι τοπικές εκεί αρχές κάνουν φορολογικές ελαφρύσεις για να μην κλείσουν, θεωρώντας ότι είναι κομμάτι της παράδοσης της Νέας Ιερσής, του New Jersey δηλαδή. Σωστό. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον εισαγγελέα Τζαβέλα, τον καλύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά φυσικά τον Ισίδωρο Αντογιάκο, αυτόν που όπως και ο σπουδαίος εισαγγελέας Ζήσης έβαλε την έρευνα για το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων και παγιδεύσεων ΕΕΠ και εργολάβου Πρίτατορ, εκεί που ήξερε, δηλαδή στο αρχείο. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον εισαγγελέα Τζαβέλα γιατί λέει δέχτηκε να κάνει την έρευνα και δεν δήλωσε κόλλημα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ποιος έπρεπε να κάνει την έρευνα. Μήπως η σατανική εισαγγελέα του Λουπάκη. Μήπως τα διαβολάκια η βοηθή της. Προφανώς και έπρεπε να κάνει την έρευνα ο εισαγγελέας Τζαβέλας και να την αφήσει στο αρχείο εκεί δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία αυτό που δείχνουν ότι ο κύριος Τζαβέλας είχε υπογράψει ως αρμόδιος εισαγγελέας της ΑΕΠ την επισύνδεση 10 στόχων του Πρίτατορ παραλλήλως. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι για τους 11 ήξερε το λόγο της παρακολούθησης και ρωτούσε εκεί την ΑΕΠ τι γίνεται παιδιά με αυτούς τους 11. Οπότε ο άνθρωπος είχε προσωπική εμπλοκή. Και αναρωτιούνται οι Μαδούροι, λέει, αφού είχε προσωπική εμπλοκή, λέει, πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπετε να αποφασίσει το αν θα ασκηθούν διώξεις. Και γιατί, λέει, δεν αναπληρώθηκε. Δηλαδή, να πω κάτι, οι Μαδούροι είναι άσχετοι. Ο Τζαβέλας είναι εμπλεκόμενος. 11 δικές του παρακολουθήσεις έγιναν στόχος του εργολάβου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ξέρει από πρώτο χέρι ότι ήταν σύμπτωση. Και πρώτα απ' όλα να πω και κάτι άλλο. Αν ο Τζαβέλας ήξερε ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ΕΕΠ και εργολάβου, δεν θα το έλεγε. Δεν θα το έλεγε. Εγώ πιστεύω ότι θα το έλεγε. Τι να πω, πες και εσύ Άρη Πορτοσάλτε που δεν σου μιλάει κανένα στο Sky. Έλα εδώ στο κόκκινο να σε μιλάμε όλοι. Αλλά τι να πω αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου.
Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Αντρέα το Λοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό υγείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, μετά φυσικά τον Στέφανο Κασελάκη, τον συνταγματολόγο που παίζει τύμπανα στα πανηγύρια, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα, τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ, εννοείται μετά την Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις τελευταίες μέρες εμφανίζονται διάφορες πεντάδες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να μην πω τη κουμάσια, και πληγώνουν την ενότητα της παράταξης κάνοντας επιθέσεις κατά του επιτελικού κράτους, του Άκη του Σκέρτσου, και φυσικά διαφωνούν με την καταπληκτική πρόταση του Κολάμπια να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση η ρήτρα που θα προβλέπει ότι δεν θα μπορεί ο βουλευτής να είναι και υπουργός. Γιατί το πρότεινε αυτό ο Κολάμπια? Για να μην γίνονται ρουσφέτια μεμονωμένα, αλλά η διαχείριση των ρουσφετιών να είναι κεντρική, να είναι επιτελική από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Χεσμολά του Λιβάνου, αν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε, για τα ρουσφέτια. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις πεντάδες που δεν καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμες είναι οι ώρες για την παράταξη και πρέπει να το βουλώσουνε, ποιος βγήκε μπροστά να υπερασπιστεί την ενότητα και την προοπτική και την νίκη της παράταξης? Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Είναι αυτό πως μια ομάδα κάνει μια μεταγραφή, μπαίνει μεταγραφή στο πρώτο παιχνίδι, τα δίνει όλα και βγαίνει ο καλύτερος παίκτης. Έτσι ακριβώς και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου. Και βγαίνει ο Λοβέρδος, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος και ντράμερ, και λέει πως είναι απολύτως σωστή η πρόταση του Κολάμπια να μην είναι οι βουλευτές υπουργοί. Και να μην είναι και οι υπουργοί βουλευτές. Και προφανώς αυτό πρέπει να το γράψουμε στο σύνταγμά μας. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μην πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Ανδρέας Λοβέρδος, μετά από υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βάλει και για πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά πάρει ένα ποσοστό και ζητήσει να πάρει μεταγραφή σε άλλο κόμμα. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα Μπέρνι Σάντερς, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Εκεί στα πανηγύρια έχει παίξει καθόλου και με γογό τσαμπά ή παίζει μόνο με τα δεύτερα? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια αυτή την δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι ανθρώποι που πάνε στα πανηγύρια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι σήμερα δωρεάν μια προσφορά του Ανδρέα Λοβέρδου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη της διαφάνειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έχουμε ρεκόρ πληθωρισμού. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Και θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα είχαμε πληθωρισμό. Ε? Έκανε κάτι για να έχουμε πληθωρισμό? Μήπως υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών για να μην έχουμε πληθωρισμό? Γιατί στο ντοκιμαντέρ του Sky για τη διαπραγμάτευση το 2015 που κατέστρεψε την Ελλάδα μας ο Τσίπρας δεν δείχνουν κάτι για αυτό που τότε δεν είχαμε πληθωρισμό? Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνοι τους. Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, αγγίζοντας το 4,6% από 3,4% σύμφωνα με τον προηγούμενο μήνα. 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός. Και μιλάμε για προκαταρκτικά στοιχεία, ε? Δηλαδή μπορεί να είμαστε και πολύ πάνω από το 4,6%, κοντά στο 5%. Και λέγαν διάφοροι άσχετοι, λέει, ότι αν συνεχιστεί, λέει, ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να πάμε, λέει, σε πληθωρισμό 5% προς το τέλος του έτους. Όχι, φίλοι και φίλες μου, Γιάννη Στουρνάρα. Είμαστε ήδη εκεί. Και μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί ο πληθωρισμός φέρνει την ανάπτυξη. Και αυτά δεν τα λέει ο Σκέρτσος, τα λέει και ο Σκέρτσος, έτσι. Τα λέει το ένα. Το ένα, το ένα λέει είναι Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. Κάτι Δραγασάκης δεν είναι εκεί. Μαδούρη δηλαδή. Και υπάρχει ανάλυση του ένα, την οποία την κρύβουν τα βοθροκάναλα, ότι εξαιτίας, λέει, του πληθωρισμού έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μας, έχουμε πλεώνασμα, έχει θετική εξέλιξη στο λόγο χρέους Παύλα ΑΕΠ, έτσι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 1 Εναλλακτικών Πολιτικών. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο πληθωρισμό έχουμε, τόσο μειώνεται το χρέος και τόσο αυξάνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για οικονομικό θαύμα. Δηλαδή, τώρα που ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5 παρά, καλά, το Μάιο θα πάει στο 6, έτσι, τα νέα για την Ελλάδα μας είναι εξαιρετικά. Γι' αυτό και ο Κολάμπια, είδατε, μοίρασε στην αρχή 300 εκατομμύρια. Μετά μοίρασε άλλα 500 εκατομμύρια. Και τώρα είπε ο Μαρινάκης ο Πάρους ότι βρήκαμε και άλλα 200 εκατομμύρια να σας δώσουμε. Μην είστε αχάριστοι τώρα. Εκεί στις δημοσκοπήσεις δεν είμαστε πάνω εκεί από το 40%. Και βγαίνουν οι μιζεραμπλιστές που έλεγε και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μια άλλη εποχή και ζωή, οι Μαδούροι. Και τι κάνουν? Συγγνώμη. Πέρασε όλος ο κόσμος ένα καταπληκτικό τριήμερο. Εξωτερικά, εκδρομές, ψώνια. Βουλιάξανε το Σάββατο τα εμπορικά κέντρα. Το κλίμα αλλάζει κάθε μέρα υπέρ του Κολάμπια. Ο κόσμος έχει στα χέρια του 500 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι νιώθουν σαν να κερδίσανε το λαχείο. Όχι όμως όλοι, φίλοι και φίλες μου. Υπάρχουν και οι μιζεραμπλιστές, οι Μαδούροι, και τους φωνάζουν και στα κανάλια. Και μιλάνε. Είδα τις προάλλες και έφρυξα. Τι είναι αυτή? Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ PC. Και τι είπε? Μηχανισμός παραγωγής σκανδάλων και μοιράσματος χρήματος, το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, και λέει θα πάμε σε εκλογές και θα συζητάμε, λέει, για αυτά τα πράγματα, τα οικονομικά σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφθορά. Δηλαδή το ανακοινώσανε. Τοξικότητα, δηλητήριο. Να πάμε σε εκλογές και να μην μιλάμε για το πώς θα είναι η Ελλάδα μας το 2030, αλλά να μιλάμε για τα σκάνδαλα. Και συγγνώμη να πω κάτι. Έπαθε κάτι ο ελληνικός λαός από αυτά τα σκάνδαλα? Έπαθε κάτι ο ελληνικός λαός από τις απευθείας αναθέσεις, κυρία Σαπουνά μου? Να πω ένα παράδειγμα από την εποχή της πανδημίας. Ο Κώστας ο Καραμαλής ο Τρίτος, που ήταν τότε υπουργός μεταφορών, έδωσε απευθείας ανάθεση την προμήθεια μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, δηλαδή μάσκες, γάντια, αντιπολιμαντικά, σε έναν έπιπλο ποιό στα Σέρας. Λοιπόν, είναι κακό αυτό, κυρία Σαπουνά μου? Δηλαδή, είναι κακό που ενισχύσαμε την ελληνική περιφέρεια, τους ακρίτες μας που φυλάνε τα σύνορα? Αν είναι δυνατό.
Δηλαδή, πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, σε παρακαλώ λίγο τώρα, τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, ας πούμε. Είπαμε, ο κόσμος το γλεντάει 500 εκατομμύρια ευρώ στα χέρια μας και βγαίνουν οι Μαδούρ και λένε ότι το επιτελικό κράτος λέει δεν μοιράζει σωστά τα λεφτά. Δηλαδή, σε ποιους έπρεπε να τα δώσει, ας πούμε. Μήπως τους μετανάστες, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
10: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Το 1 τέταρτο της εκπομπής. Τον ακούσανε. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, ήταν συζήτηση για τα ενεργειακά, Φάμελος Παπασταύρου, έτσι. Ο Φάμελος δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανε αντιπολιτευσάρα, έτσι. Τους ισοπαίδωσε. Ο Παπασταύρου κυριολεκτικά δεν ήξερε πού να κρυφτεί και προς το τέλος το έπαιξε και Βασιλάκης Καΐλας, δηλαδή επί Μαδούρων έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου, αν θυμάστε τον είχαν τρέξει Μαδούρη, για μια offshore. Μετά βέβαια με παραγραφή και τα λοιπά θωώθηκε από την ελληνική ανεξάρτητη δικαιοσύνη και έχασε ο άνθρωπος 5 χρόνια από τη ζωή του. Ή δείτε κάτι άλλο στο πλέμμα, πού είναι η αντιπολίτευση. Πολύ σωστά, τελευταία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγή, εντοπίζουν πως η κυβέρνηση και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν στραφεί με μεγάλη ένταση κατά του ΠΑΣΟΚ αλλαγή κίνημα. Είναι αλήθεια. Τελευταία αυτό συμβαίνει. Γιατί τώρα τελευταία το ΠΑΣΟΚ αλλαγή κίνημα κάνει αντιπολίτευση. Έτσι, πριν που δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ αλλαγή η κυβέρνηση και τα φιλικά, τα λίγα αυτά φιλικά μέσα προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα κάνει αντιπολίτευση και δέχεται επιθέσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, δείτε, ας πούμε τώρα ο Ανδρουλάκης, με βάση ας πούμε και το Μαξίμου Γκέιτ και όλα αυτά που γίνονται με το κράτος δικαίου, ζητάει εκλογές, να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει. 4 χρόνια πριν αποκαλύφθηκε το παρακράτος της Μητσοτάκης ΑΕ, δεν πειράζει. Το καλό πράγμα αργεί, που λέει και ο λαός μας. Ή ας πούμε το άλλο, τελευταία, αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κάνει μέχρι και ο Ευάγγελος απολύτως Βενιζέλος. Έτσι. Δηλαδή, αν ακούσετε τις τοποθετήσεις του Βενιζέλου, δεν διαφέρουν πολύ από τις τοποθετήσεις, ας πούμε, του Χρήστου του Ράμου. Έτσι. Και λέει αυτά ο Βενιζέλος, ότι ο Κολάμπη έχει πάρει το κράτος δικαίου, το έχει πνίξει, το έχει πατήσει, δηλαδή σε λίγο νομίζω θα αρχίσει και ο Βενιζέλος να λέει αυτά τα οποία λένε για το Μητσοτάκη η Μαδούρη, ή θα αρχίσει να λέει και το Μητσοτάκη Κολάμπια. Λοιπόν, θυμάστε πριν από 2 χρόνια να έλεγε κάτι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος? Απολύτως τίποτα. Τότε μάλλον περίμενε ότι μπορεί να τον προτείνει ο Κολάμπια για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν τον πρότεινε. Τι να πούμε, τα λάθη πληρώνονται, Κυριάκο. Από αντιπολίτευση λοιπόν είμαστε ok. Αλλού είναι το θέμα. Κάτι άλλο είναι το θέμα. Τώρα δείτε κάτι. Το πάμε λίγο καλλιτεχνικά. Σε ένα τραγούδι του ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έδινε οδηγίες σε έναν νέο στιχουργό και έλεγε πως ένα τραγούδι για έναν τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει κάποιο μπλα μπλα. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει μια μουσική. Αυτή τη γράφει άλλος. Και ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει τέλος και αρχή. Είπαμε το ένα το τραγούδι είναι αυτό. Μα πού είναι η αντιπολίτευση? Εδώ και μερικές μέρες λοιπόν εμφανίστηκε ένα νέο τραγούδι με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέγραφε και ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, και είναι αυτή η διακήρυξη του ΙΝ Τσίπρας, Ινστιτούτο Τσίπρας, για αυτή τη συνάντηση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας, να συναντηθούν ρε παιδί μου, να δουν ας πούμε αν μπορούν να ιδρύσουν, να επανιδρύσουν, ξέρω εγώ, μια παράταξη. Η διακήρυξη έχει μέσα άκρες τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Κελαϊδόνης, περιέγραφε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης στο τραγούδι του. Είναι δηλαδή ένα καινούριο τραγούδι. Συνάντηση, συμπαράταξη. Πράγματι, ας πούμε, δεν είναι ένα τραγούδι που αρέσει, ξέρω εγώ, στην πάρα πολύ ασυμβίβαστη αριστερά. Και αυτή που προέκυψε το 15 και αυτή που μας προέκυψε το 23. Λοιπόν. Επίσης, είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια χωρίς λόγια, που δεν έχουν περιεχόμενο, που λένε τα περισσότερα στελέχη αυτού του νέου ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Έτσι. Είναι ένα κείμενο το οποίο τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Άκουγα τις προάλλες στην τηλεόραση έναν δημοσιογράφο ο οποίος έλεγε: εγώ δεν είμαι με κανέναν, αλλά λέει: σιγά ποιος είναι αυτός ο Τσίπρας. Ένα βιβλίο έγραψε. Πράγματι, ένα βιβλίο έγραψε. Εντάξει, κυβέρνησε και τη χώρα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον ας πούμε, να ρωτηθεί ο κ. Ανδρουλάκης αν έχει υλικό για να γράψει κάποιο βιβλίο. Λοιπόν, το θέμα επίσης με αυτό το τραγούδι δεν έχει να κάνει καθόλου με τη διακήρυξη δηλαδή, μανιφέστο όπως το είπανε. Με μια πολιτική ξυνήλα την οποία βγάζουν διάφοροι, οι οποίοι κινούνται εντελώς μόνοι τους. Πολιτικά βρίσκονται μόνοι τους κάπου, μοναχικοί κάπου. Βρεθήκανε και στην αριστερά που ήθελε να κυβερνήσει. Κάποιοι από αυτούς κυβερνήσαν κιόλας, γίνανε και υπουργοί. Και τώρα, ας πούμε, περιφέρονται ως Manic Street Preachers, έτσι, το σπουδαίο group, και ρωτάνε παντού, μα πού είναι η αντιπολίτευση. Σαν τη Γοργόνα, ας πούμε, που ρωτούσε, ζει ο Μέγας Αλέξανδρος, μα πού είναι η αντιπολίτευση. Λοιπόν, το θέμα βέβαια με όλη αυτή την ιστορία με τα τραγούδια δεν έχει να κάνει μόνο, ξέρω εγώ, με πολιτικό προσωπικό. Αναγκαίο και το πολιτικό προσωπικό. Όπως έχουμε αναλύσει εδώ στα μαθήματά μας στο Radio College, που μπορεί να είναι ιδιωτικό μαγαζί, αλλά κάνουμε και καμιά σοβαρή δουλειά. Το θέμα έχει να κάνει με το λαϊκό παράγοντα. Δηλαδή, τι τραγούδια θα μπουν στο στόμα του λαϊκού παράγοντα. Ο οποίος πράγματι τραγουδάει πολύ αυτό το τραγούδι. Μα πού είναι η αντιπολίτευση. Πρέπει να αλλάξει τραγούδι. Και κάπως να συντονιστεί και αυτός ο κόσμος για τον οποίο πολλοί μιλάνε. Όλοι μιλάνε. Α, ο κόσμος λέει τελειώνει ο μισθός, περισσεύει ο μήνας. Υπάρχει ένας κόσμος πράγματι, ο οποίος έχει αγανακτήσει με όλα αυτά που γίνονται με το ποδοπάτημα του κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Πώς θα συντονιστεί αυτός ο κόσμος, πώς δηλαδή θα φτιάξει μια συμμαχία, πώς θα κλείσει, ας πούμε, το δρόμο απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στην άκρα δεξιά. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Σήμερα είναι 4 Μαΐου, May the 4th. Είναι η παγκόσμια ημέρα για το σάγκα του Star Wars, του πολέμου των άστρων. Αυτό το οποίο μάθαμε βλέποντας έτσι τον πόλεμο των άστρον, και κάποιοι πολιτικοποιηθήκαμε κιόλας σε τον πόλεμο των άστρων, είναι ότι απέναντι στην αυτοκρατορία, που δεν είναι η Μητσοτάκης ΑΕ, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας είναι, απέναντι στην αυτοκρατορία χρειάζεται μια συμμαχία. Και καλό είναι αυτή η συμμαχία, είπαμε σήμερα είναι 4 του Μάη, May the 4th, και καλό είναι αυτή η συμμαχία να έχει μαζί της και κανέναν Τζεντάι. Αν βρει και δύο και τρεις, τόσο το καλύτερο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Αυτό που περισσότεροι παρακολουθούν, ποδόσφαιρο, έτσι. Στο ποδόσφαιρο λέγεται VAR, Video Assistant Referee. Στο βόλεϊ το λέμε βίντεο τσεκ, είναι πιο απλό. Στο βόλεϊ τσεκάρουν με το βίντεο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή αν η μπάλα έπεσε μέσα ή έξω ή πάνω στη γραμμή, αν κάποιος παίχτης, αν κάποια παίχτρια βρήκε πάνω στο φιλέ που απαγορεύεται να το ακουμπήσεις, αν ένα χτύπημα που πήγε out βρήκε σε κάποιο δάχτυλο στο μπλοκ, οπότε δεν είναι out, είναι block out και παίρνει πόντο η ομάδα που επιτέθηκε. Στο εξωτερικό, ειδικά στο βόλεϊ, υπάρχει ένα παγκόσμιο ιδιωτικό πρωτάθλημα το οποίο λέγεται Volley National League, κάπως έτσι. Εκεί έχουν ένα πάρα πολύ εξελιγμένο μηχάνημα το οποίο βγάζει αμέσως αποφάσεις και μόνο του, δεν το βλέπει άνθρωπος. Εδώ έχουμε ακόμα στην Ελλάδα ένα παλιό σύστημα με 14 κάμερες, έναν χειριστή σε μια κονσόλα, τέλος πάντων. Και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διαιτητής, τρίτος διαιτητής, που είναι διαιτητής video check. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάει και βλέπει τις φάσεις ο δεύτερος διαιτητής. Δεν κατεβαίνει δηλαδή ο πρώτος από τη σκάλα. Τώρα αυτό το τρίμερο εδώ της Πρωτομαγιάς στην Θεσσαλονίκη έγινε η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K20 γυναικών. Κορίτσια δηλαδή, νεάνιδες που λέγαμε παλιά. Και για πρώτη φορά σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα υπήρχε βίντεο τσεκ, μάλλον γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη και οι διαιτητές ήταν Θεσσαλονικής, οπότε υπήρχε ένα ζήτημα. Γίνανε κάποια λάθη από τους διαιτητές, τα βρήκε όλα το βίντεο τσεκ, κανένα λάθος κατά του Ολυμπιακού, με λάθη και τις άλλες ομάδες κάνανε. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει κανένας παράπονο, κανένας δεν μπορεί να πει ότι αδικήθηκε και άξιος πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος και ειδικά αυτός που έχει εξειδικευτεί σε κάποιο αντικείμενο κάνει κάτι που μοιάζει με το βίντεο τσεκ. Κοιτάζει δηλαδή στο βίντεο τις φάσεις ώστε να βοηθήσει το κοινό, τους αναγνώστες, τους ακροατές, τους τηλεθεατές να καταλάβουν τι παίζεται, να καταλάβουν αν η μπάλα είναι μέσα ή είναι έξω. Σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε μια πρόταση παραμονή Πρωτομαγιάς από το Πασόκ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα. Είπαν κάποιοι ότι ήταν επικοινωνιακό, παραμονή πρωτοχρονιάς, έτσι Πασόκ ωραίες μέρες, τριήμερο όλες τις εβδομάδες κτλ. Η κυβέρνηση απάντησε, κυρίως μέσα από την Υπουργό Εργοδοσίας, αλλά όχι μόνο, τύπου απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, θα κλείσουν όλες οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, θα καταστραφεί η οικονομία μας, θα αυξηθεί η ανεργία κτλ. Κτλ. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Βάζουμε τη φάση στο βίντεο τσεκ. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι πολύ μεγάλες, οι μεγάλες, οι μεγαλομεσαίες, οι μεσαίες, οι μικρομεσαίες, οι μικρές και οι πολύ μικρές, είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Και αυτό συμβαίνει, για να κάνω μια μεγάλη ιστορία μικρή σε αυτό το θέμα, γιατί το κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και το κράτος, δεν κάνουν σοβαρές επενδύσεις. Είτε στο ανθρώπινο δυναμικό, είτε στα μέσα παραγωγής και στα τεχνολογικά μέσα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι εντάσεως εργασίας. Όποιος έχει ασχοληθεί με αυτό που λέμε οικονομία και απασχόληση, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, τελευταία ασχολούνται με αυτό η μηχανική χωροταξίας και ανάπτυξης, και μερικοί δημοσιογράφοι έτσι έχουν ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, ξέρουν ότι η εφαρμογή τετραήμερης εργασίας δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί τώρα στην Ελλάδα. Έτσι. Όταν λέμε να εφαρμοστεί ένα σχέδιο, μιλάμε για γενικό σχέδιο. Μιλάμε για ένα καθολικό σχέδιο. Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα κάποιες επιχειρήσεις που πράγματι μπορεί αύριο να εφαρμοστεί το τετραήμερο. Αλλά σε αυτές τις επιχειρήσεις
δεν απασχολείται ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Επίσης θέλω να πω ότι κάπου εφαρμόζεται το τετραήμερο. Ας πούμε, οι φίρμες που λένε τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων τα τελευταία χρόνια λένε δουλεύουν Δευτέρα με Πέμπτη. Παρασκευή εμφανίζονται του Σαββατοκύριακου. Άρα εκεί έχουμε τετραήμερο. Επίσης να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δουλεύει όχι τετραήμερο, αλλά τριήμερα. Στην εστίαση, στα εμπορικά κέντρα, είναι αυτό που λέμε με εκπεριτροπής απασχόληση. Τώρα θα πει κάποιος, καλά το έβαλε στο βίντεο τσεκ για να μας πεις ότι έχει δίκιο ο Κεραμέως. Λοιπόν, όχι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, η Κεραμέως είναι υπουργός εργοδοσίας, όπως ήταν πριν και ο Σπύρος και ο Χατζηδάκης. Καταργήσανε τα πέντε πράγματα που προλάβανε να κάνουν οι Μαδούροι από το καλοκαίρι του 18 μέχρι το καλοκαίρι του 19, ώστε να αποκατασταθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούν να μιλάνε για τίποτα. Αυτά τα οποία λέει η Κεραμέως αν ήταν ταινία. Πώς δεν είχε πει άλλος. Αν ήταν ταινία, θα έπρεπε να σηκωθείς να φύγεις, να μην τη δεις δηλαδή, ακόμα κι αν ήσουν σε αεροπλάνο. Ο ίδιος ο καγκελάριος της Γερμανίας δημόσια έχει πει πως αν γινόταν στη Γερμανία τα πράγματα που έχουν γίνει στα εργασιακά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στη Γερμανία θα είχε γίνει επανάσταση. Άρα σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα, απολύτως κανένα δίκιο η Κεραμέως. Οπότε τι δείχνει τώρα το βίντεο τσεκ που πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος τέλος πάντων κάποιος δημοσιογράφος εξειδικευμένος. Έτσι, δημοσιογραφία δεν είναι να πούμε αυτά λέει η πρόταση του Ανδρουλάκη, αυτά απαντάει η Κεραμέως. Εσείς τώρα καθίστε, σκεφτείτε όλο το Σαββατοκύριακο, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν πληρώνετε δημοσιογράφοι για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ροή ειδήσεων. Δημοσιογράφοι την κάνουν και τη ροή ειδήσεων, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι πληρώνονται για να εξηγούν και τα πράγματα. Άρα να λειτουργούν όπως το βίντεο τσεκ. Αυτό λοιπόν που δείχνει το βίντεο τσεκ. Όχι εγώ, έτσι λοιπόν. Είναι πως στην Ελλάδα αύριο, ημέρα Τρίτη, μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά παντού το 35ωρο με πενθήμερο και 7ωρο. Και προσέξτε, πολλοί λένε με τις ίδιες αποδοχές. Όχι, όχι με τις ίδιες αποδοχές. Έτσι. Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με αυξήσεις στους μισθούς. Λοιπόν, αυτό το λέει το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ. Αν εφαρμοστεί αύριο που μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά το 35ωρο στην Ελλάδα με πενθήμερο και 7ωρο, θα δείτε ότι θα έχουμε άμεσα μια πολύ μεγάλη μετακίνηση εργαζομένων που δεν το επιλέγουν οι ίδιοι, που δεν το επιλέγουν, γιατί άλλος μπορεί να το επιλέγει. Μετακίνηση εργαζομένων που δεν το επιλέγουν οι ίδιοι από τη μερική απασχόληση στην πλήρη απασχόληση. Και επίσης θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις με 35ωρο πενθήμερο και 7ωρο, που το πενθήμερο προφανώς έτσι δουλεύει, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Θα δούμε ότι και πάρα πολλές συμβάσεις εκπεριτροπής εργασίας, που είναι για 2 μέρες, για 3 μέρες, θα μετατραπούν, όχι όλες, αλλά πολλές θα μετατραπούν σε συμβάσεις με πλήρη απασχόληση 35ωρο, πενθήμερο και 7ωρο. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει το βίντεο τσεκ, δεν τα λέει ο Σικλετίδης. Επαναλαμβάνω, μπορεί σήμερα σε λίγες επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται βαριά-βαριά το 7-8% του εργατικού δυναμικού να εφαρμοστεί και το τετραήμερο. Πιλωτικά έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, το εξετάζουνε, έχουμε και καλά παραδείγματα, αλλά να έχουμε την αντίληψη πάντα, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα, χωρίς να είμαστε, ξέρω εγώ, οικονομικοί γεωγράφοι, έτσι λοιπόν, αλλά να ξέρουμε λίγο από γεωγραφία και να ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι επενδύσεις έχει κάνει το κεφάλαιο και το κράτος στο ανθρώπινο δυναμικό, στα μέσα παραγωγής και στην τεχνολογία σε χώρες, ξέρω εγώ, όπως είναι οι Σκανδιναβικές. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε και Βαλκάνοι, okay, αλλά το χάσμα είναι τεράστιο. Σε άλλες χώρες, ίσως ο βαθμός επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στα μέσα παραγωγής, στην τεχνολογία, στην αύξηση της παραγωγικότητας, όλα αυτά τα πράγματα, να είναι τέτοιος, ο οποίος να επιτρέπει και τώρα μια καθολική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Εδώ, ας γίνουν πρώτα οι επενδύσεις, έτσι. Ας γίνει πρώτα το 35ωρο, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα δώσει απάντηση σε όλο αυτό το φάσμα
το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους που δεν το επιλέγουν, αλλά η δουλειά που βρίσκουν είναι με μερική απασχόληση, να μετακινηθούν σε πλήρη απασχόληση. Και επαναλαμβάνω, είναι λάθος να λέμε αυτό με τις ίδιες αποδοχές. Έτσι. Το ΒΑΡ το λέει. Το βίντεο τσέκ το λέει αυτό. Με αυξήσεις τους μισθούς. Οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: σου. Κοσμόσεις. Κοσμόσεις. Yeah, man.
1: The present moment began with fire, and still it burns.
0: Cosmosis.
1: The present moment began with fire, and still it burns.
0: Yeah.
1: It began with water.
0: Cosmosis.
1: And still they drown. Still they drown,
0: yeah.
1: On the margins of Europe.
2: The present moment. 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
7: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 25920 62 472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
17: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
16: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
18: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
21: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
22: Ακούστε μας ζωντανά.
21: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
22: Από το ePavla Radio.
21: Από το live24.gr.
22: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
23: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
24: Ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Ο εισαγγελέας του Αριούπαγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είναι ο ίδιος που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα in.gr. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη, ελεγκτής και ελεγχόμενος, να συμπίπτουν ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζά στα στενά του Ορμούς, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προενήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα σε κοινοτική οδηγία του 2023. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών.

0: Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο λεωφορείο, το οποίο είχε εκενωθεί ευτυχώς με ασφάλεια. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα και του Σαββατοκυριακού στο κόκκινο, στο 105.5. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα vg.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Άνοντος πια της θερμοκρασίας μετά την παγωνιά της Πρωτομαγιάς. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Τα μποφόρ όμως είναι πολλά στη Βουλή. Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν είναι μια Δευτέρα από τις συνηθισμένες, ναι, που συνήθως ξεκινάει πιο αργά εδώ η κοινοβουλευτική διαδικασία. Καθώς όπως είχαμε προαναγγείλει και στην Αυγή της Κυριακής και από το κόκκινο, σήμερα νωρίς το πρωί κατατέθηκε το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προαναγκριτική επιτροπή για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία για την υπόθεση του ΠΚΠ, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Και ήδη, Κατερίνα, το περιμέναμε δυστυχώς, την απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη, ότι η κυβέρνηση δεν θα συνενέσει σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το ίδιο είχε κάνει και για τους κυρίους Γορίδη και Αυγενάκη. Ναι. Είναι ένα ακόμα μια ψηφίδα στη συγκάλυψη.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι, πολλοί αναρωτιούνται, ποια είναι η διαφορά της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς με την πρόταση ΠΑΣΟΚ και προανακριτική.
1: Σωστά. Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχαμε πει την προηγούμενη Πέμπτη ότι επέλεξε τη μοναδική πορεία και κατέθεσε μόνο του πρόταση. Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για κοινό αίτημα των τριών κομμάτων.
0: Αφενός και αφετέρου είχε συνενέσει στην πρόταση για εξεταστική που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα το πούμε και αυτό. Αυτό που λένε από πηγές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι ότι αυτή η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα είναι πιο εμπεριστατωμένη στο πεδίο των πραγματικών και νομικών στοιχείων και της αιτιόδους συνάφειας. Δηλαδή, θεμελιώνεται καλύτερα η αναγκαιότητα για διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο διαβιβαστικό, το οποίο έχουμε κάνει φίλο και φτερό και στο site της Αυγής. Βέβαια, όλα αυτά για την κυβέρνηση, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι ανούσια και δεν θέλει προφανώς να περάσει τη βάσανο μιας ακόμα προανακριτικής, ούτε καν με το μοντέλο Τριαντόπουλου. Δηλαδή, ούτε καν μια προανακριτική της μιας ημέρας που θα παρέπεμπε στο δικαστικό συμβούλιο τους δύο πρώην υπουργούς. Βέβαια, τα στοιχεία τα οποία παρακάμπτει με θράσους η κυβέρνηση είναι συντριπτικά. Γιατί μετά από με βάση τις περίπου 58 σελίδες της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν έχουμε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά μια πρακτική με συστηματικότητα, με συστηματικά χαρακτηριστικά. Τα ευρήματα δηλαδή της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταγράφουν παρεμβάσεις για την έγκριση αιτήσεων χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις, καθυστέρηση ελέγχων, αλλίωση στοιχείων και την αποφυγή επιστροφής αχρεωστήτως καταπληθέντων ενισχύσεων. Δηλαδή όλα αυτά που ζημίωσαν και το ελληνικό δημόσιο και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με κονδύλια ευρωπαϊκά. Άρα η σημερινή απόρριψη από την πλευρά της κυβέρνησης του αιτήματος και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι μια σκανδαλώδης απόπειρα συγκάλυψης. Και αυτό θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες.
0: Θα μας τα πει και ο Κώστας Σαββόπουλος αναλυτικά. Σωστά, σε λίγο ποιο είναι καθημερινά το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία. Ναι.
1: Να πούμε, Κατερίνα, την άλλη πληροφορία που έχουμε, ότι μέσα στην επόμενη ώρα ίσως θα κατατεθεί και επίσημα το προαναγγελθέν από το ΠΑΣΟΚ αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία, όπως είπες και εσύ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν. Άρα θα είναι πολύ εύκολο να συγκεντρωθούν οι 120 θετικές ψήφοι όταν εντός των επόμενων ημερών θα έρθει στην Ολομέλεια αυτή η πρόταση. Ωστόσο, φουντώνουν τα σενάρια μετά και την απόρριψη, όπως είπαμε, για προανακριτική, ότι και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα επιλέξει αυτό που λέμε συνήθως μπάζωμα, δηλαδή θα μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής με το πρόσχημα.
0: Θα το κάνει τελικώς, έτσι.
1: Δεν είναι σίγουρο, αλλά.
0: Δεν είναι σίγουρο, αλλά προς τα εκεί πάει.
1: Είναι επιβαρημένο το ιστορικό της παρούσας κυβέρνησης, γιατί πολλές περιπτώσεις συγκάλυψης. Δηλαδή, μπορεί να επικαλεστεί ότι έχουμε να κάνουμε με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας.
0: Και εθνικού συμφέροντος, επειδή τίθεται το θέμα της κατασκοπίας, αν το έχω αντιληφθεί σωστά. Το σκεπτικό.

0: είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Άρα θα σωστά. Άρα θα χρειαστεί 150, η πλειοψηφία των 150 ενός. Ωστόσο, αυτό θα είναι μια μεγάλη αντίφαση για την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί εάν υποστηρίξει ότι η εξεταστική για τις υποκλοπές που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, δεν θα μπορεί πλέον να εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι το Predator δεν είχε σχέση με την ΑΕΠ, αφού θα συνδεθεί ευθέως το ζήτημα των παρακολουθήσεων με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
1: Είναι σαν να παραδέχεται ότι υπάρχει κατασκοπή.
0: Και η ίδια κυβέρνηση, πριν από 4 χρόνια, είχε εφεχτεί, ψηφίζοντας παρόν να γίνει εξεταστική. Μάλλον δεν είχε αρνηθεί να γίνει εξεταστική. Άρα τότε δεν μας είχε πει ότι πρέπει να επικαλεστούμε ζητήματα εθνικής άμυνας. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Αυτό που έχει αλλάξει, βέβαια, Κατερίνα, είναι. Αυτό είναι ένα σχόλιο τώρα. Ο όμως εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο φόβος ότι θα σέρνεται μέχρι τις εκλογές ένα θέμα που δεν μπορεί να το πετάξει με τίποτα από πάνω του το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τις άλλες εξελίξεις στη Βουλή. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι εντός της ημέρας. Στάσω, αν είναι.
0: Ότι θα είναι πολύ σύντομα, με ίσως την επόμενη ώρα.
1: Οπότε μας διακόπτεις για να μας μεταδώσεις τη νεότερη εξέλιξη.
0: Μπορεί να έχουμε και νεότερη εξέλιξη άμεσα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Και ίσως και αντίδραση από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μετά
1: σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Δεν είναι έκπληξη, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα αρνείται όλα αυτά, αρνείται την προανακριτική δηλαδή, είναι γραμμή πλέον και είναι αποφασισμένη γι' αυτό, σωστά.
2: Ακριβώς, ασφαλώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι σε προανακριτική λοιπόν από το Μαξίμου για Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είπε ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα. Φορώντας την εισαγγελική Τίβενο, υποστήριξε πως δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ξέρεις που πάει αυτό διασταλτικά που είπες στο εύστοχο, ότι φορώντας την εισαγγελική Τίβενο, έτσι? Δηλαδή ο Μητσοτάκης δικαστής.
2: Γιατί όχι. Άλλωστε, σε σχέση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχουμε μπερδευτεί για το ποιοι είναι οι ελεγκτές, ποιοι είναι οι ελεγχόμενοι. Πολλές φορές την πίπτουν ιδιότητες.
1: Μια χαρά το έχει καταλάβει ο κόσμος και η κοινωνία. Μην νομίζεις. Όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το προσλαμβάνεις άλλωστε.
2: Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Μαρινάκης είπε κι άλλα. Προσπάθησε δηλαδή να μαζέψει τα ασημάζευτα σε σχέση με τις εντυπώσεις που δημιουργούνται άκοπα και πολύ εύκολα, Κατερίνα, όπως είπε, σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, όπως την περίπτωση των Βορύδη και Αβγενάκη. Απαντήσαμε αρνητικά ως κυβέρνηση και έτσι θα απαντήσουμε και τώρα. Και είπε μεταξύ άλλων πως ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία τους, την οποία, Κατερίνα, την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συν της άλλης, ερωτηθείς για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης όταν κατατεθεί το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ο κύριος Μαρινάκης δεν έδωσε απάντηση. Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή, αφού κατατεθεί, και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας, Κατερίνα, και μπορούμε να το πούμε αυτό, το όχι της κυβέρνησης και σε αυτό το σκέλος. Άλλωστε, πριν από 2-3 μέρες βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε ότι κατά την άποψή του πρέπει να πει όχι κυβέρνηση και στη σύσταση εξεταστικής. Και όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αρκετά αξιόπιστος για τη στόχευση της κυβέρνησης, διότι όπως παραδέχονται ακόμα και γαλάζια στελέχη, λειτουργεί ως πολιτικός λαγός, ειδικά σε τέτοια μεγάλα θέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα που έχουν ποινική διάσταση ή τη διάσταση της συγκάλυψης.
1: Τώρα, Κατερίνα, αποστολών, βέβαια.
2: Βεβαίως, είναι για τα δύσκολα. Προφανώς αυτό το όχι στην προανακριτική θα προκαλέσει κύματα αντιδράσεων. Ήδη είχαμε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και κυβερνητικά στελέχη με διαρροές τους προς τον τύπο ανέφεραν ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει ή έπρεπε να βρει ένα πιστικό αφήγημα για την απόρριψη της προανακριτικής επιτροπής. Κάτι που θεωρείται ή θεωρείται από πολλούς πολύ πολύ δύσκολο, καθώς οι κατηγορίες για συγκάλυψη θα αναπαραχθούν και θα, φυσικά θα έχουν και πολύ ισχυρή υπόσταση. Τι κρύβεται πίσω από το όχι? Πολλοί στη γαλάζια παράταξη λένε πως αν αποδεχόταν την προανακριτική η κυβέρνηση, θα δημιουργεί το ένα δεδικασμένο και για επόμενες δικογραφίες που αναμένονται στη Βουλή, ανεβάζοντας την ένταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε, δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν πρόθυμοι βουλευτές για να συμμετέχουν σε μια προανακριτική. Υπάρχει και αυτό. Τίθεται το ερώτημα αν αυτή η κίνηση τώρα θα λειτουργήσει κατευναστικά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν το όχι, θα λειτουργήσει καταπραϊντικά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μπορούμε να αμφιβάλλουμε όπως αμφιβάλλουν και οι συνομιλητές μας. Από τη στιγμή που για 13 βουλευτές ήρθε η ασυλία τους, κάτι που ακόμα δεν το έχουν χωνέψει οι 13, αλλά και πολλοί συνάδελφοί τους από την περιφέρεια, καθώς θεωρούν ότι σπηλώνεται η υπόλοιψή τους, και από την άλλη η Σπύριος Λιβανός και από την Άρα
1: Κώστα, Κώστα, μένει στη γραμμή γιατί έχουμε εξέλιξη από τη Βουλή. Μένεις εσύ για να ακούσουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έλα Τάσο. Τάσο.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' ακούμε, ναι.
0: Είναι η εξέλιξη που προαναγγείλαμε, ναι, ναι. Κατερίνα. Μόλις κατατέθηκε και επίσημα από το ΠΑΣΟΚ η πρόταση, το αίτημα για σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι πολυσέλιδη, είναι πάνω από 30 σελίδες. Μόλις τώρα διανεμήθηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά τα πιο σημαντικά ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από το ότι αναδεικνύει τις αντιφάσεις της κυβέρνησης, είναι για αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator και από την ΑΕΠ μέσω του ΚΕΤΙΑΚ από κάποια παρακλάδια της. Πώς έγινε αυτή η χρήση, ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτό το υλικό των παρακολουθήσεων, δεν το ξέρουμε αυτό μέχρι σήμερα. Πόσοι και ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές, και αν για όλα τα, το σημαντικότερο, αν για όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον οποίο τώρα, Κατερίνα, περιμένουμε και απάντηση για το αν η κυβέρνηση θα δεχτεί να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, όπως είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Άκουσες, Κώστα, το περιμέναμε, ήρθε, επιταχύνονται όλα και μας έχει πει, είσαι στη γραμμή πάντα, τον έχουμε το Κώστα, ναι, παιδιά, ναι. Ωραία. Και όπως έχεις ακούσει και εσύ και γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος καλά, η κυβέρνηση δεν αποκλείει το γεγονός να προκαλέσει εμπλοκή στη σύσταση εξεταστικής. Επικαλούμενη μια διαδικασία που θέλει 151 ψήφους. Το λέω στη συνέχεια αυτών που έλεγες τόση ώρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Η κυβέρνηση αναζητεί παραθυράκι ώστε να αποφύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Φέρεται αυτό το παραθυράκι να βρίσκεται κάπου στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δεν αρκούν 120 ψήφοι για τη σύσταση εξεταστικής, αλλά απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Υπάρχουν πολλοί που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναζητήσει τη διέξοδο σε αυτό το παραθυράκι, στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής. Μπορούμε ασφαλώς να πάρουμε το ρίσκο και να πούμε πως το Μαξίμου, το επιτελικό σύστημα, βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να αποφύγει το πικρό ποτήρι της Εξεταστικής Επιτροπής από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν την κλίση του Ντίλιαν, του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη και όλων των πρωταγωνιστών αυτού του σκανδάλου. Όλων των παρακολουθούμενων, αλλά και του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος με τις δηλώσεις του έχει θέσει σε ένα καθεστώς εκβιασμού τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άλλους επιτελικούς, Κατερίνα.
1: Άρα ο κωδικός είναι εμπλοκή σε όλα, Κώστα, έτσι. Μπλοκάρεται τα πάντα. Αυτό
2: μπλοκάρονται τα πάντα, ναι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε ή προεξοφλούμε το τσουνάμι των αντιδράσεων και πώς θα το τιθασεύσει αυτό η κυβέρνηση από τη στιγμή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις διακρίνουμε το εξής, ότι φυσικά η οικονομιακή ακρίβεια είναι το πρώτο ζήτημα, είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων και της δυσαρέσκειας των ερωτηθέντων πολιτών, αλλά έχουν πολύ ανέβει οι δείκτες δυσαρέσκειας και σε σχέση με την κακομεταχείριση του κράτους δικαίου, αλλά και του κράτους δικαίου αλλά και των θεσμών, Κατερίνα.
1: Άρα, να δούμε ποιο θα είναι και το κλίμα σε λίγες μέρες. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, η οποία ήταν
2: πρόβλημα. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, έχει ξεκινήσει το μασάζ,
1: ναι.
2: Οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού προς τους δυσαρεστημένους βουλευτές. Θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν επικρίσεις σε σχέση με τη λειτουργία του επιτελικού συστήματος. Θα υπάρχουν επικρίσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, καθώς πηγαίνουν συνεχώς στις περιφέρειές τους οι βουλευτές και τους λένε οι ψηφοφόροι ότι δεν φτάνουν τα μέτρα, έχει εκτοξευθεί το κόστος της αγροτικής παραγωγής, είναι στα ύψη η ακρίβεια, δεν τα βγάζουν πέρα. Μένει όμως να δούμε και πώς θα τοποθετηθούν οι βουλευτές σε σχέση με τις εξελίξεις στο κράτος δικαίου. Αν δηλαδή θα ανοίξουν το στόμα τους ώστε να εκφράσουν ενστάσεις ή ενώπιον του Πρωθυπουργού να πούν, να εκφράσουν αυτούς τους προβληματισμούς που λένε στις μεταξύ τους συζητήσεις ή στις διαρροές προς τους δημοσιογράφους, Κατερίνα.
1: Όλα αυτά στο να πω ήχο της θύελλας που προκάλεσε η αποκάλυψη του NGR το Σαββατοκύριακο, ότι ο κύριος Τζαβέλας, έτσι, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλόπων, παρακολουθούσε 11 τελικά πρόσωπα, όχι μόνο το Θανάση Κουκάκη.
2: 11 και ακούσαμε νωρίτερα τον Άδωνο Γεωργιάδη να λέει, να καταδικάζει το πόρισμα, το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα, για να δούμε πώς θα πάει το έργο από εδώ και πέρα, Κατερίνα. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 στη διακυβέρνηση ως υπερασπιστής της θεσμικότητας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, και όλα αυτά έχουν κονιορτοποιηθεί σε πολύ πολύ καθοριστικό και καταλυτικό βαθμό, και το δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις στις απαντήσεις που δίνουν σε σχέση με το κράτος δικαίου.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6. Λοιπόν, ο κύριος Μενουδάκος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είναι πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παραιτήθηκε το 25 με σοβαρές αιχμές, έτσι, για απόπειρες συγκάλυψης και ελέγχου και παρεμβάσεων κτλ. Και μίλησε σήμερα στην πρεμιέρα της εκπομπής που ξεκίνησε από σήμερα. Έχουμε νέο πρόγραμμα. Στο κόκκινο θα σας το πω σε λίγο. Στη Γιάννα Παπαδάκου στις 12.
3: Κατά τη γνώμη σας, αυτό που έχει αποκαλυφθεί και από εμάς και από το ΙΝ, ότι υπήρξαν 11 αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέτασε την άρση και το αποκάλυψε ο ίδιος άλλωστε, εμφανιζόμενος στην αρχή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, και αυτό αποκάλυψε το ΙΝ επί της ουσίας την περασμένη Πέμπτη. Και κατά τη γνώμη σας, είχε κόλλημα ο κύριος Τζαβέλα στο να κάνει αυτή την έρευνα?
4: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκου, με την ιδιότητα του και την εμπειρία που έχω σαν παλιός δικαστής. Είναι μια υπόθεση στην οποία όποιος ισχυριζόταν έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο ως προς την έκδοση διάταξης που να μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του. Δεν ξέρω αν τυπικός ήταν κόλλημα, αλλά ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε, αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ.
1: Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στη Γιάννα Παπαδάκου. Κατερίνα Μπρέγιανη τώρα. Λοιπόν, πριν το μετά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και το μανιφέστο Τσίπρα που είδε το φως της δημοσιότητας και έχουμε αντιδράσεις ποικίλες, αλλά και έτσι ένα είδος διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στην παρέτηση Καστανίδη που ήρθε λίγο σαν μόνο.
5: Ήρθε, ναι. Έτσι τάραξε λίγο τα νερά.
1: Ναι.
5: Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το κόμμα Ανδρουλάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παρέτησή μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Λέει μάλιστα, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου, όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
1: Βλέπουμε μιλάμε για βόμβα, κυριολεκτικά δηλαδή, όσο και αν είναι.
5: Πάρα πολύ
1: εχμηρή η έκφραση, βέβαια. Ναι.
5: Πάρα πολύ εχμηρός Χάρης ο Καστανίδης. Ένας πλούσιος διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά και τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά επιχειρεί τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Να πούμε λίγο ότι δεν πρόκειται για διακήρυξη κόμματος, η οποία θα επακολουθήσει στη συνέχεια.
1: Mm-hmm. Είναι ο πρόδρομος κατά
5: κάποιο τρόπο. Ναι, είναι ένα κείμενο θέσεων και αρχών. Θα λέγαμε, ναι, όντως, ο πρόδρομος θα μπορούσε να
1: το... Ο πρόδρομος του...
5: Και φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις με βάση όλο το χρονοδιάγραμμα που ξέραμε ήδη και έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλές φορές και στην Αυγή της Κυριακής. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πλήρη σύγχρονη και φρέσκια επεξεργασία. Αποτελεί βάση διαλόγου για την ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Ήταν το σχόλιο που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούνται πάνω στο μανιφέστο και βλέπουμε τον αντίκτυπο που έχει.
1: Όχι στην ίδια γραμμή.
5: Πάντως, στην ίδια γραμμή με τον Κώστα Ζαχαριάδη είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Στέργιος ο Καλπάκης, που χαρακτήρισε το μανιφέστο ένα πολύ σημαντικό κείμενο και μια πολύ θετική συμβολή. Μάλιστα, είπε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε το κείμενο συμβολή στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Η Νατάσα Εγκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι το μανιφέστο είναι το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου με σεβασμό στην αυτοτέλεια της κάθε ομάδας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να το συζητάμε, είπε. Ναι. Ωστόσο, τα τρία ρεύματα στα οποία αναφέρεται έχουν ξανασυνυπάρξει.
1: Μισό λεπτάκι λίγο για το αναγκαίο break των και μισή.
6: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας.
8: Τίποτο.
7: Με χαρά μου.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
4: Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: We'll be right back. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Ιστορικά πλέον mail χαρτούβελη, το οποίο να υπενθυμίσω είχε απορριφθεί πανηγυρικά, έτσι, δεν έγινε αποδεκτό ως μέτρο και ήταν η περίπτωση, ξέρετε, αυτού που απλά περιμένει να τελειώσει ο χρόνος, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν λοιπόν τον Ιανουάριο του 2015 βρέθηκε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, τα πράγματα ήταν, τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακραίους όρους, αρκετά δύσκολα και αρκετά προβληματικά. Με την έννοια όχι της τρόικας, του μνημονίου, με την έννοια το τι λεφτά υπάρχουν στο ταμείο και με τι λεφτά θα πρέπει να αποπληρώσει το ελληνικό κράτος τις υποχρεώσεις του. Είτε αυτές είναι υποχρεώσεις στους πιστωτές, είτε είναι υποχρεώσεις στους συνταξιούχους, είτε είναι υποχρεώσεις στους δημόσιους υπαλλήλους, είτε είναι οποιαδήποτε άλλο πάνω υποχρέωση από τις πολλές. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, την τέλος πάντων αρκετά δύσκολη, δεν θέλω να χρησιμοποιώ δραματικές εκφράσεις, έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια που είχε, ξέρετε, ήταν μια δύσκολη ισορροπία, τέλος πάντων, το πω απλά, ώστε από τη μια μεριά να γίνει μια διαπραγμάτευση αξιοπρεπής του προγράμματος που θα έπρεπε να εφαρμόσει η Ελλάδα. Το προηγούμενο έχει τελειώσει, το σημειώνουμε αυτό. Χωρίς από την άλλη μεριά να βρεθούμε μπροστά σε κινδύνους που θα μας, τέλος πάντων, προκαλούσαν σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζαν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ακολούθησε ένα αρκετά ταραγμένο διάστημα. Αλλά από εκεί και μετά, από τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2015, όπου υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο, έγιναν εκλογές και τις ξανακέρδισε η ίδια κυβέρνηση. Άλλη λεπτομέρεια που μας διαφεύγει καμιά φορά, έτσι, έχοντας υπογράψει το μνημόνιο, έκανε εκλογές και τις ξανακέρδισε. Ξέρετε, τίμια πράγματα λέγεται αυτό. Και από εκεί και πέρα εφάρμοσε ένα πρόγραμμα. Δύσκολο, με θυσίες, με κόστος πολιτικό πρώτα απ' όλα, αλλά και οικονομικό. Πήρε μέτρα που σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο σε κανέναν, ούτε στον ίδιο άρεσε να τα παίρνει αυτά τα μέτρα, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Και η ελληνική οικονομία, ξέρετε, σε 1,5-2 χρόνια πέρασε σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, έπιασε τους στόχους της και το 2018 με το σπαθί της τελείωσε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, πιάνοντας τους στόχους που είχαν δεσμευτεί. Σε όλη αυτή την περίοδο, ξέρετε τι ακούγαμε, από έναν επικοινωνιακό μηχανισμό, ο οποίος, τέλος πάντων, εντάξει, λειτουργούσε αντιπολιτευτικά, τη δουλειά του έκανε προφανώς, αντιπολίτευση, αντιπολίτευση, και παρουσίαζε μια εικόνα καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία, τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, πρέπει οπωσδήποτε να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Παραιτηθείτε, το θυμάστε, το παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε φωνάζοντας και βραντοφωνάζοντας το Σύνταγμα, γιατί τέλος πάντων καταστρέφεται η οικονομία. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν, και για να πάω λίγο στο διατάφτα, από το 2017 και μετά, 17, 18 και ας πούμε και το 19, τα τρία τελευταία χρόνια αυτής της κυβέρνησης, η ελληνική οικονομία κινούνταν με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2% και επιτύχανε ένα πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 4%, είπαμε, θα αποφύγω τα ακριβή νούμερα. Το 2025, 6-7 χρόνια μετά από αυτό το πράγμα, η ελληνική οικονομία μεγενθύνεται με ένα ρυθμό 2% πάλι και παράγει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 5%. Και αναρωτιέται κανείς, πώς γίνεται το 2% του 2018 να ήταν καταστροφή στα σημότητα, το 2025 είναι απογείωση. Το 4% πλεόνασμα του 2018, ήταν υπερφορολόγηση. Το 5% πλεόνασμα του 2025 όμως είναι μια φοβερή επιτυχία. Είναι και ωραία και καλά. Υπάρχει, κοιτάξτε, και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει ένας πανίσχυρος επικοινωνιακός μηχανισμός που μπορεί να πουλήσει φύκια για μεταξωτές, κορδέλες και να τα πουλήσει πάρα πολύ επιτυχώς.
13: Και τα έχει καταφέρει και τα έχει πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 19 και μετά. Ο Φραγκίσκος Κουνταντάκης είναι καθηγητής οικονομικών, είναι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ήταν και οικονομικός διευθυντής και επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, είναι σε θέση να γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις ακούσαμε και είναι χρήσιμα εργαλεία για τον καθένα μας, ανεξαρτήτως σε ποια πλευρά ανήκει.

0: 2 και 41 ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Τα πράγματα σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατάσταση στη δικαιοσύνη και τα πραξικοπήματα και της κυβέρνησης και όπως όλα δείχνουν και της Βουλής είναι πια εκτός ελέγχου και την ίδια ώρα το πάρτι συνεχίζεται. Ακούστε την τοποθέτηση Πολάκη πρόσφατα στη Βουλή για το τι συμβαίνει στα ΕΛΤΑ.
1: Δεν έχετε πάρει χαμπάρι το πανηγύρι που γίνει στα ΕΛΤΑ. 280 εκατομμύρια ευρώ ξεκοκάλυσε επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και επί τελικών αριστών και επί Ερακάκη και Γιωργαντά και τα λοιπά και τα λοιπά και Λιβάνιου και μέχρι σήμερα τα ΕΛΤΑ με απευθείας αναθέσεις στο Μπάτσι καταρχήν. Αυτό δεν πήρατε χαμπάρι. Όταν έπαιρναν οι εργαζόμενοι 520 ευρώ το μήνα, ο Πάτσι έπαιρνε 40 χιλιάρικα. Για νομικές συμβουλές, το κοράκι των φαντ που αγόρασε δάνεια με μαύρο χρήμα από την Κύπρο, αγόρασε δάνεια της Πειραιός και έπαιρνε τηλέφωνα για να ξεσπιτώνει τους ανθρώπους. Και αυτές οι νομικές συμβουλές είναι τα ΕΛΤΑ. Δεν το πήρατε χαμπάρι, να τους ελέγξετε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Δεύτερο, δεν πήρατε χαμπάρι ότι η Όνεξ έχει πάρει 140 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΛΤΑ και 45 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΛΤΑ κούρια απευθείας αναθέσεις για εργολαβικούς εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα που η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε, πρέπει να ψάξει χοντρά. Διότι μας παρουσιάζουν μερικούς, ξενόκοστα δεν το λένε αυτό που την έχει την όλη, ξενόκοστα το λένε. Μας παρουσιάζουν, ο μεγάλος επενδυτής με τα ναυπηγεία κάτω κτλ. Πού τα βρήκε με τα λεφτά και πήρε τα ναυπηγεία. Απ' τα ΕΛΤΑ του τα δώσατε. Απ' τα ΕΛΤΑ του τα δώσατε τα λεφτά. Και πήρε τα ναυπηγεία. Και πρόσεξε τώρα. Έπαιρνε 1.200 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και του δίνει 500 ή 600. Αυτούς που ήταν για τα ΕΛΤΑ. Έτσι. Και ξεκοκαλίσαν. Αυτός συγκεκριμένος πήρε 140 από τα ΕΛΤΑ και 44 από τα ΕΛΤΑ κούρια. Πού είναι η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων? Γιατί δεν μιλήσατε. Δηλαδή είστε φαναρτζίδες της διασπάθησης δημοσίου χρήματος που έφαγε ο ξενόκοστας και είσαι αυτό. Και υπάρχει. Και μας ζητάτε να σας ανανεώσουμε τη θητεία. Γιατί? Για να στηρίξει το φαγοπότη. Για ποιο λόγο? Κύριε Παπαστεριού, σας είχα προκαλέσει να απαντήσετε σε αυτό το πράγμα τον 8 Δεκέμβρη, τώρα πρόσφατα, σε ένα νομοσχέδιο. Όταν είχατε φέρει την ιστορία με τα. Και εδώ πάλι, όταν είχατε φέρει την ιστορία με το κλείσιμο του καταστημάτου. Και είχατε και ο Πιερακάκης είχε το θράσος τότε να πει ότι είχε δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ 8 εκατομμύρια ευρώ του ξενόκοστα 17-18 που τότε δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε τίποτα. Εσείς μετά το 19-20 που βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί δεν τα ενισχύσετε. Και εδώ τώρα, δηλαδή εσείς που είστε ανεξάρτητη αρχή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, που καταρχήν δεν μπορούσατε να κάνετε παρατήρηση στην κυβέρνηση η οποία λέει ότι δεν μπορώ να τα χρηματοδοτήσω τα ταχυδρομεία παραπάνω και γι' αυτό τα κλείνω τα καταστήματα. Εσείς που είστε και πανεπιστημιακοί καθηγητές και τα λοιπά, δεν είχατε δει ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Τσεχοσλοβακία και άλλες χώρες της Ευρώπης με πλήρη φάκελο που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επετράπη να χρηματοδοτήσουν τα ΕΛΤΑ των χωρών τους με πολλά χρήματα ακριβώς για να καλύψουν την καθολική υπηρεσία. Δηλαδή το σημείο επαφής του κεντρικού κράτους με απομακρυσμένα σημεία στις χώρες αυτές. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που να έχει πιο απομακρυσμένα σημεία από τη δικιά μας? Με νησιά, βουνά και λαγκάδια. Με μια οροσειρά που ξεκινάει από τα σύνορα και φτάνει μέχρι την Κρήτη. Με τις οροσειρές που συνεχίζονται. Με όλη αυτή την πολυδιάσπαση του νησιωτικού χώρου. Και δεν πρέπει να έχουμε δημόσια ΕΛΤΑ.
0: Είπαμε, το πάρτι συνεχίζεται. Παρότι καίγεται ο τόπος, παρότι έχουν αποκαλυφθεί όλα, παρότι το άπαν σύμπαν τουλάχιστον οι νοήμονες άνθρωποι που ευτυχώς είναι οι πλειοψηφία έχουν καταλάβει τι γίνεται, το πάρτι συνεχίζεται. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άλλη μια απόδειξη είναι η σημερινή εξέλιξη. Θυμάστε πρόσφατα που το Μανομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε πανηγυρικά την κυρία Τυχεροπούλου, το στέλεχος του του ΟΠΕΚΕΠΕ, χάρη στην οποία αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Η κυρία Τυχεροπούλου, εργαζόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε τις διαδικασίες και πέρασε φυσικά πραγματικά τα πάθη του κυνηγητού, της εκδίωξης και όλα αυτά, πειθαρχικές διώξεις, δυσμενείς μεταθέσεις, τα πάντα όλα, προκειμένου να τιμωρηθεί η ίδια αλλά και να γίνει και παραδειγματισμός. Και έρχεται λοιπόν το μονομελές πρωτοδικείο και δικαιώνει την κυρία Τυχεροπούλου για τη θέση στην οποία την έβαλε ο διοικητής της ΑΔΑΕ, στην οποία έχει περάσει πια ο ΠΚΠ, ο κύριος Πιτσιλής, και την καθερούν από όλα τα καθήκοντά της και την αφήνουν σε ένα πόστο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο. Από διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου δηλαδή, είναι κάτι σαν σε πρωτόκολλο. Και βγαίνει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου και βγαίνουν και ευλόγως πηχαίοι και πανηγυρικοί τίτλοι ότι δικαιώθηκε η Τυχεροπούλου. Αν δεν έρχεται τώρα η διοίκηση της ΑΔΑΕ, του κυρίου Πιτσιλή, και προσβάλλει την απόφαση του μελούς πρωτοδικείου, υπερασπίζεται τις ενέργειες της διοίκησης και του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μπαμπασίδη, εναντίον της κυρίας Τυχεροπούλου. Και έρχεται ο δικηγόρος της βεβαίως και κάνει μια πολύ έτσι μακροσκελή καταγγελία για αυτή την εξέλιξη, η οποία, αν μη τι άλλο, δεν μπορώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να στη διαβάσω. Αν μπείτε θα δείτε αναλυτικά παντού, μπείτε και στο Αυγή, να δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του συνηγόρου της κυρίας Τυχεροπούλου. Το διατάφτα είναι ότι καταγγέλει όλη αυτή τη διαδικασία και δηλώνει την αποφασιστικότητα της εντολέα του να συνεχίσει να διεκδικεί αυτά τα οποία της ανήκουν. Για να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι, έτσι. Παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων. Να βγούμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται με το σκάκι που παίζει ο Τραμπ. Μιχάλη Τρίκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
0: Ένα σκάκι που το παίζει μόνος του στην ουσία. Δηλαδή κάθε μέρα και ένα τελεσίγραφο εδώ και πόσο καιρό τώρα. Στα όρια της γραφικότητας, έτσι.
2: Εγώ θα μίλαγα περισσότερο για πόκερ, γιατί με τόσες μπλόφες που παίζουν στο τραπέζι.
0: Ναι. Εξάλλου το σκάκι σήμερα προϋποθέτει και ιδιαίτερη ευφυΐα.
2: Και σκεπτόμενους ανθρώπους. Σήμερα πάντως έχουμε μια σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να βάλει τέλος το κλίμα στασιμότητας των τελευταίων ημερών. Γιατί πριν από λίγο, σύμφωνα με τους Ρούσους Επανάσταση και το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, δύο πύραυλοι έπληξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο Τζάσκ, στα στενά του Ορμούς, που όπως λένε αγνόησε προειδοποίηση να σταματήσει. Η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση διέψευσε την πληροφορία. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε, λέει αυτή. Τη σημασία πάντως είναι ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε τη στιγμή που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Ελευθερία, Project Freedom, το οποίο με πολλές τυμπανακρουσίες είχε ανακοινώσει πριν από κάποιες ώρες ο Τραμπ. Τι προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο? Ότι είπα θα βοηθούσαν εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά να περάσουν, όχι συνοδεύοντας τα στρατιωτική συνοδεία, αλλά καθοδηγώντας τα, συντονίζοντας δηλαδή τη διέλευση μέσα σε μια ζώνη που αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστή. Ακούγεται τεχνικό, αλλά στην πράξη μιλάγαμε για μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση με τη συνδρομή αντιτροπιλικών, πάνω από 100 αεροσκαφών, μια επανδρομένων αεροσκαφών, 15.000 στρατιωτικών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια για την απελευθέρωση της ναυσιπλοείας όπως το ήθελε ο Τραμπ, είναι μια προσπάθεια ελέγχου, ποιος θα ελέγχει ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο διπλό αποκλεισμό, και αποκλεισμένο από το Ιράν και αποκλεισμένο από τη ΣΥΠΑ. Ήτανε, και εκεί μπαίνουμε στο παιχνίδι της υπόθεσης, γιατί ουσιαστικά με αυτή την κίνηση πέταξε την μπάλα στο Ιράν ο Τραμπ, να δει, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε, αν με οποιοδήποτε τρόπο αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, όπως χαρακτηρίζεται την επιχείρηση, υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Την ίδια στιγμή και οι Ιρανοί προειδοποιούσαν ότι οποιοδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο καταχρηστός που έχει δημιουργηθεί στη στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εγχειρίας. Οπότε ο ένας καθιστούσε τον άλλο υπεύθυνο. Οπότε απομένει να φανεί αυτή η κίνηση τώρα, η επίθεση κατά του αμερικανικού πλοίου, είτε χτυπήθηκε είτε όχι, πώς θα ερμηνευτεί και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από πλευράς του Ουάσιγκτον. Γιατί ήδη μιλάμε για χρονικά περιθώρια που στενεύουν. Η προθεσμία, όπως ξέρουμε, του Κογκρέσου Γιατί σύμφωνα με την αμερική νομοθεσία υπάρχουν 60 μέρες που ένας πρόεδρος μπορεί να εμπλέξει τη χώρα του σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση, είτε τη χαρακτηρίζει πόλεμο, είτε όχι, σύμφωνα με αυτά, την ορολογία Τραμπ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 60 μέρες.
0: 160 παρότι... πέρασαν.
2: βέβαια. Παρότι ο Τραμπ προσπαθεί και με όση δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του την Παρασκευή στο Κογκρέσο, ότι το χρονόμετρο ουσιαστικά έχει σταματήσει λόγω εκεχηρίας.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτά είναι σοφιστίες και τεχνάσματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε λίγο θα υποχρεωθεί να βρεθεί μπροστά σε ένα Κογκρέσο που θα του ζητάει εξηγήσεις και θα πιέζει όλο και πιο έντονα.
0: Και θα μπορεί να του πει, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι ιτήθηκες από το Ιράν.
2: Ναι.
0: Διότι
2: ακριβώς,
0: το Ιράν ανθίσταται και ανθίσταται στεναρά και δεν πρόκειται και να αλλάξει αυτό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και οι εξελίξεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Και θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι το πιο ανησυχητικό για τον Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα που προσπαθούσε να δημιουργήσει στην Μέση Ανατολή ως ο μέγας ειρηνοποιός.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή όχι μόνο στο Λίβανο ξαναρχίζουν οι βομβαρδισμοί, αλλά έχουμε σήμερα και την άλλη εξέλιξη, ότι απειλείται πλέον με πλήρη κατάρρευση και η κεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας. Με τα Ισραηλινά στρατεύματα να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου τους προς τα δυτικά, επικαλούμενα την αποτυχία του σχεδίου Τραμπ ουσιαστικά, χωρίς να το λένε έτσι, αλλά ότι ο εφοπλισμός της Χαμάς δεν υφίσταται, το η ξένη δύναμη σταθεροποίησης που επρόκειτο να αναπτυχθεί δεν έχει αναπτυχθεί, όλα αυτά λένε ότι φωτογραφίζουν την αποτυχία του σχεδίου Τραμπ.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Θα μείνουμε όμως ακριβώς αυτό που είπε και ο Μιχάλης, έτσι όπως έκλεισε, στο ρόλο του Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί αφενός μόνο του ή τουλάχιστον με τη σιωπηρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ακόμη πιο άγρια. Πέρατε ότι εξακολουθεί να βομβαρδίζει ανελαίητα το Λίβανο, η πιο σοκαριστική εικόνα, ακόμη και σε επίπεδο σημειολογίας, ήταν αυτή που είδαμε σε εικόνα και βίντεο το Σαββατοκύριακο. Και υποδέχομαι αμέσως τον Αντώνη Τουργόπουλο με πολύ χαρά, τον συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος εντάσσεται και στο. Κυριολεκτικά καλώς μας βρήκες και καλώς σε βρήκαμε. Να πω ότι ο Αντώνης εντάσσεται πια στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Θα είναι 10 η ώρα το Σαββατοκύριακο το πρωί του Σαββάτου και τη Κυριακή. Σωστά, Αντώνη.
3: Πολύ σωστά, με μεγάλη μου χαρά και όλα.
0: Και Σάββατο και Κυριακή.
3: Αν υπομονώ, και Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που είδαμε, ναι, τα γενέθλια, στα γενέθλια του, αυτού του φασίστα, και όρος είναι λίγος για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, να του κάνει δώρο η γυναίκα του μια τούρτα με βασικό, έτσι, διακοσμητικό, να το πω ηρωνικά και σε εισαγωγικά, στοιχείο της κρεμάλε, την κρεμάλα, νομίζω ότι είναι πια μεγαλύτερη πρόκληση ή εξίσου ισοδύναμη πρόκληση με αυτή που έκανε το Ισραήλ προσφάτως εναντίον των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και Έλληνες και στα ελληνικά χωρικά ύδατα κιόλας.
3: Είναι όντως μια ανατριχιαστική εικόνα αυτή που είδαμε.
0: Ναι.
3: Και είπες ότι είναι λίγο ίσως και προβληματικό να πούμε τον φασίστα φασίστα, αλλά έτσι είναι, δηλαδή δεν μπορούμε να
0: είναι
3: μην
0: λίγο.
3: Πούμε τα πράγματα με τα
0: ναζί κανονικός, βεβαίως το είναι.
3: Ναι, πραγματικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και σαδιστικό από την άλλη πλευρά.
0: Είναι τέρας κανονικά.
3: Να εξηγήσουμε ότι η αγχώνη που υπάρχει στην τούρτα γενεθλίων του, αν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, έχει σχέση, σχετίζεται με τον νόμο που πέρασαν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, να μπορούν πια να σκοτώνουν δια απαγχωνισμού τους Παλαιστίνιους κρατουμένους. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν, πλέον έχει επιτραπεί τον τελευταίο μήνα, νομίζω.
0: Και δεν άνοιξε και φύλλο, απόφαση. Πρέπει να πούμε, έτσι.
3: Δεν έχει ανοίξει φύλλο προφανώς, από εκεί και από την Ευρώπη που είναι πάντα πάρα πολύ έτσι λαλίστατη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το συγκεκριμένο υπάρχει η απόλυτη ησυχία. Κυκλοφορούσαν μέχρι τότε με κονκάρδες με την αγχώνη. Τώρα το έχουν εξελίξει και το έχουν κάνει και τούρτες.
0: Ναι. Και το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπεί ανελαίητα το. Το έχει κάνει η Γάζα το Λίβανο, σωστά. Την έχει κάνει.
3: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει η εκεχηρία, η οποία τυπικά έχει επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά στην ουσία το Ισραήλ συνεχίζει και κάνει χτυπήματα. Υπάρχουν συγκρούσεις και με δυνάμεις Χεζμπολάχ. Σήμερα μάλιστα υπάρχει μια πολύ έντονη μάχη, η οποία δίνεται στα νότια του Λιβάνου. Και δεν σταματάει βέβαια στο Λίβανο. Έτσι. Υπάρχει και το μέτωπο της Γάζας, το οποίο δεν έχει κλείσει σε καμία περίπτωση. Το είπε και ο συνάδελφος λίγο νωρίτερα. Υπάρχει η εκεχηρία, η οποία έχει επιτευχθεί. Ήταν πάντα διαγεγραμμένο ότι θα παρουσιαστεί από το Ισραήλ σε έναν βαθμό. Ναι. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε κάθε μέρα να έχουμε δεκάδες νεκρούς και στη Γάζα και στο Λίβανο βεβαίως. Σε περιοχές δηλαδή οι οποίες έχουν υποτίθεται λήξει οι πόλεμοι, έχουν σταματήσει, έχουν παγώσει οι πόλεμοι, συνεχίζουν με αμύωτη ένταση.
0: Αντώνη, ο Νετανιάχου δεν ζει χωρίς τον πόλεμο. Ο λόγος ύπαρξής του είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και αυτό το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Όπου μπορεί και όπου θέλει. Έτσι δεν είναι?
3: Και ακριβώς έτσι είναι.
0: Αλλιώς θα έχει κακό τέλος.
3: Ο Νετανιάχου ξέρει ότι θα βρεθεί πίσω από τα φύρια της φυλακής με το που σταματήσουν οι βόμβες να πέφτουν.
0: Ακριβώς.
3: Και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που κάποιο μέτωπο για κάποιο λόγο καταλαγιάζει έστω και λίγο, ανοίγει ένα καινούριο. Αυτό έγινε και με το Ιράν. Το καλοκαίρι είχαμε και ένα μικρότερης έκτασης πόλεμο με το Ιράν, όταν ηρεμήσαν τα πράγματα λίγο στη Γάζα. Άνοιξε το μέτωπο στο Λίβανο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει συνέχεια μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία να τον οδηγεί στο να παραμένει στην εξουσία γαντζωμένος όπως είναι στην εξουσία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και στο εσωτερικό της χώρας με νομικές υποθέσεις, οποίες διαφθοράς, διαπλοκής που τον ακολουθούν και οι οποίες έχουν παγώσει ακριβώς λόγω της έκτακτης συνθήκης των τελευταίων τριών ετών. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ζήτημα της παγκόσμιας διεθνούς δικαιοσύνης, η οποία τον έχει εγκαλέσει ήδη για εγκλήματα πολέμου.
0: Λοιπόν, θα σε ακούσουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον στην πρώτη σου εκπομπή στο Κόκκινο στις 10 το πρωί του Σαββάτου, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλορίζικος.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
0: Καλό απόγευμα. Αντώνης Ριγόπουλος, δημοσιογράφος βεβαίως, αναλυτής με πολύ καλή γνώση των θεμάτων της Μέσης Ανατολής και δι' του Παλαιστινιακού. Στο νέο πρόγραμμα και ο Σπύρος Γκουτζάνης, σε λίγο αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή αρχή, Σπύρο.
4: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Σε μια πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη συγκυρία, έτσι, κιόλας, πια σε περίοδο εννοώ.
4: Με απλουμένο τραχανού μπόλικο και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
4: Τρία νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Μάιο και θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε πια μια νέα πολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχετε ακούσει, έχετε διαπιστώσει από τις περιπτώσεις που κάθε φορά καλούμε το Σπύρο και οι πρωινές εκπομπές και εδώ και πάντα έχει πληροφόρηση και ρεπορτάζ και ενημέρωση για όλο το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτό θα ακούμε και κάθε μέρα 3 με 4. Έχεις καλεσμένο τον Νίκο Παπά σήμερα.
4: Σήμερα θα είναι ο Νίκος Παπάς, ναι. Και πιο νωρίς θα ξεκινήσουμε με έναν καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μανιάτη, από τα νέα, σχολιαστής, αναλυτής,
0: αρθρογράφος.
4: Οπότε θα τα πούμε και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και με τον Νίκο Παπά για τα θέματα της αριστεράς, τα μυστήρια της αριστεράς.
0: Τα μυστήρια κυριολεκτικά.
4: Ήταν και τίτλος παλιού βιβλίου του Ζαν Κλοντ Μισέα. Τα μυστήρια της αριστεράς.
0: Τα μυστήρια της αριστεράς.
4: Και της κεντροαριστεράς, η οποία έχει και εκείνη τα δικά της.
0: Τώρα εντάξει, το Πασόκ κέρδισε το Φαραντούρι και έχασε
4: τον Καστανίδη.
0: Τον Καστανίδη σήμερα.
4: Θα έλεγα ότι ο Καστανίδης όμως, ο Χάρης Καστανίδης, είναι βαρύ όνομα και ιστορικό στέλεχος στο Πασόκ με μεγάλη προσφορά και παρουσία.
0: Και φαντάζομαι θα το έχεις και εσύ αυτό που ρεπορτάζ, γιατί πάντα έχεις καλό ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Τον άκουγα σήμερα στον δρόμο, δεν θυμάμαι σε ποιο ραδιόφωνο, στο Ζάπι, που τον ρώτησαν εάν σκοπεύει να συμπορευτεί, να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν απάντησε, ούτε το διέψευσε, ούτε το επιβεβαίωσε. Είπε, είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος για να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως η απάντηση είναι μία, Κατερίνα. Όχι.
0: Όχι, λες. Κατηγορηματικά,
4: Εάν ρωτήσεις κάποιον, σκοπεύετε να πάτε στο κόμμα Τσίπρα.
0: Άρα το
4: μόνο μια απάντηση ισχύει.
0: Ναι.
4: Όχι, γιατί
0: άρα
4: το αποκλείει κατηγορηματικά. Εάν δεν το διαψεύδει, τότε το θέμα είναι ανοιχτό και θα έλεγα ότι μπορεί να μην έχει κλείσει ακόμη, αλλά συζητήσεις έχουν γίνει και μπορεί να ευδοκιμήσουν.
0: Εντάξει, μη σου γράψω το περιεχόμενο της εκπομπής σου, ξεκινάει.
4: Γιατί συζητάμε κι αλλιώς για το Πασόκ, θα έλεγα ότι δεν αντισταθμίζει ο Νικόλας Φαραντούρης στον Χάρη Καστανίδη.
0: Κατά ψέματα. Μάλιστα, λοιπόν, σε πολύ λίγο από τώρα ο Σπύρος Γκουτζάνης μέχρι τις 4 από όλους εμάς. Καλό απόγευμα, ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά ο Σπύρος η Αλέκα στις 4. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Δήμος Παγκαίου προχωρά σε νέα σύμβαση με την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου. Στόχος να επανακαθοριστούν οι όροι χρήσης της παραλίας των ομολόφων. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βεβαίωσε η αστυνομία. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η Μέριδα στην Καβάλα για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με δύο συνδυασμούς και δεκάδες υποψηφίους, τα ψηφοδέλτια θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Την παράσταση «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» παρουσιάζεται την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
13: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
12: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Γεια σου, Κία.
16: Γεια σου, Πάνο.
15: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
16: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
15: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
16: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
17: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
20: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
21: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
20: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
21: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
21: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
21: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
20: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
21: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
21: Τηλέφωνο 2592062472.
20: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
22: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
23: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
24: Ακούστε μας ζωντανά
23: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
24: από το ePavla Radio,
23: από το live24.gr.
24: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, ρίζος, το σφάλμα, τσαρυγοπούλου, τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Καβάλα News
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Δήμος Παγκαίου προχωρά σε νέα σύμβαση με την εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου. Στόχος να επανακαθοριστούν οι όροι χρήσης της παραλίας των ομολόφων. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδης της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βεβαίωσε η αστυνομία. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επίγουσαν διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η Μέριδα στην Καβάλα για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με 2 συνδυασμούς και δεκάδες υποψηφίους, τα ψηφοδέλτια θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Την παράσταση «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» παρουσιάζεται την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592-062-472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
2: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
1: Την κατάλληλη ώρα.
2: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
1: Έτσι.
2: Οπότε θα πρέπει τώρα.
1: Θα πρέπει.
2: Οφείλουμε.
1: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
2: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
1: Γενικά και χωρίς γενέθλια. Μπορώ να σου πω.
2: Οπότε το θέλεις ελληνικά, το θες αγγλικά.
1: Ελληνικά.
2: Σε ποια γλώσσα.
1: Να
2: ζήσεις κατραμάδε και χρόνια δούλα.
1: Να ζήσω.
2: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
1: 46 κυρίες και κύριοι.
2: Τώρα τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Μας κυνηγάνε και πέτρες.
1: Μια χαρά είναι, γιατί.
2: Εδώ
1: μοιράζουμε γνώση εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν έχουμε πει.
2: Χρόνια πολλά κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
1: Όλα μαζί.
2: Θες κάτι άλλο?
1: Όλα μαζί τα καλά.
2: Υπάρχει κάτι πάρα άλλο?
1: Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
2: Βέβαια, να τους αδικήσουμε.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Επιβαλλικός μας τραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
2: Βεβαίως. Συντονίσου. Το στραποβόλημα της εβδομάδας.
1: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιό. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιό σας.
0: Πούντος.
1: Από χθες. Ναι. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Ού, να μου χαρείς. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουνε. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους. Κριεράκια. Κρύ μου. Είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης. Ειδικά άμα είσαστε σε μια σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μία σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό. Και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μία ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός, ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγωκεράκια μου, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, Συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή, πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Εννοείται, ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, στο βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη
1: μένετε.
0: Εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Νέο I Lift Up από τη Φρέσιτερ. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο Eye Lift Up από τη Φρέσιτερ. με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
2: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Καλή μας εβδομάδα.
2: 4 Μαΐου σήμερα, επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια.
3: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλέ, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουμε.
2: Είδες.
3: Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 4 Μαΐου.

0: Αχ, μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι,
0: λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι, και αν χαθούν ξέρουν που είναι και σε ποιον ανήκουν. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay.
0: Έτσι, τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα σε εμάς
1: χάνονται, εξακολουθούν να χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από τη λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Εκτός και αν το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει, στη λογική δηλαδή θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό, είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι, άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιές, λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Το πήραν άλλοι.
0: Καλά μετά, ναι.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα, έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα, έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω και εγώ, το έχει εκεί, περιμένει, τέλος πάντων. Κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω κι εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις. Πάμε μέσα, μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καλαβές. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Δήμος Παγκαίου προχωρά σε νέα σύμβαση με την εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου. Στόχος να επανακαθοριστούν οι όροι χρήσης της παραλίας των ομολόφων. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βεβαίωσε η αστυνομία. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η Μέριδα στην Καβάλα για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με δύο συνδυασμούς και δεκάδες υποψηφίους, τα ψηφοδέλτια θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Την παράσταση «Οι τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» παρουσιάζεται την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου

0: παιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
1: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδους εδώ, όπως κάθε μέρα με Δευτέρας Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Τώρα ακριβώς δεν το λες.
1: Από το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, το νεκροτομείο.
2: Δεν το λες ακριβώς από το διάστημα.
1: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει...
2: Το χαμόγελο
1: ενήλικους.
2: Του παιδιού, το silver alert.
1: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα.
2: Βεβαίως και είχαμε.
1: Για να δούμε.
2: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλυσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
1: Τι σε προβληματίζει?
2: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
2: Δεν γίνεται από τη μία να προχωρά στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση...
1: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
2: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκεφτόμουν τον Έλο Μάσκ. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί.
2: Και τον ψάχνουμε μετά.
1: Και τον ψάχνουμε.
2: Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε η Multiple Choice. Στην Αλαμπάμα, σκύλος αστυνομίας, K9, δάγκωσε άντρα ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλο αστυνομίας K9.
1: Κοίτα,
0: ο χρόνος
1: επειδή,
0: μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της
1: αστυνομίας. Το καημένο, το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς ή για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλος το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι. Άι, το K9 θα φύγει. Φοβά τον άντρα. Παιδιά, κι όμως. 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Τι να σου πω, σε θεωρείς τη μέση του, δηλαδή εγώ του βγάζω το καπέλο, δηλαδή άμα μπόρεσες να ξεπεράσεις όλους αυτούς τους φόβους που βλέπεις ένα σκυλί της αστυνομίας λυσσασμένο
1: και K9, δηλαδή, λυσσασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα, πώς να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλος το δαγκώνει, του βγάζω το καπέλο. Τέλος. Εντάξει, δεν ξέρω τι έκανε, λέει φώναζε, λέει στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητών για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώ όλη τη γειτονιά. Καταλαβες. Προσέχατε.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω. Εκτός κι αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέχρι στο Facebook, TikTok, Instagram. Εκεί μας βρίσκεται. Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα συνέχεια.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Νέο iLift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο iLift Up από τη Fresiderm. με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Επιστροφή εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδραμάδο, όπως κάθε μέρα.
3: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιά αλλά ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Και τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε, γιατί είχαν ένα θυμωτάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ. Και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους. Αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή. Δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάναν οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε, γιατί τους ανακρίνανε, γιατί κάνατε σεξ. Είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμαστε μέσα στο μπάνιο, ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Τουλάχιστον
1: αυτοί
0: ότι
1: κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα. Οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στο δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξεις από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, φίλε. Εντάξει. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα. Μοναδικά.
0: Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά. Να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Δήμος Παγκαίου προχωρά σε νέα σύμβαση με την εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου. Στόχος να επανακαθοριστούν οι όροι χρήσης της παραλίας των ομολόφων. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βεβαίωσε η αστυνομία. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η Μέριδα στην Καβάλα για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με δύο συνδυασμούς και δεκάδες υποψηφίους, τα ψηφοδέλτια θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Την παράσταση «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» παρουσιάζεται την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και... να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές

0: διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξ ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητάτε, τον έπιασε το Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλίμονο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το

0: Αιώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
0: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
1: Τα είπαμε, πότε.
0: Α,
1: δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Ότι τι.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
1: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε.
1: Για να δούμε.

0: είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brand Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Τα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής, mm-hmm, του Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και
0: γίνουν
1: δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, ok. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλουν να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι κτλ. Θα τους πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι ναι, μέσα στα γυρίσματα, για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολύ ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην μιλήσουμε.
0: Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Τι? Στην TV.
1: Λοιπόν.
0: Έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρει στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για δύο. Μεγάλου στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος. Το είπανε. Μιλάω για τον Ντε Νίρο, δεν μιλάω για τον σημερινό.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
8: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
1: συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί, καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς ο συμπροταγωνιστής της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτή σα.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο. Okay. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Anthony Fabian. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι ο άντρας της, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί, τον Νουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Νουρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία που, του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακαιρεότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chat box όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chat box.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chat box για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: και τα λοιπά. Οι δικηγόροι στις ΗΠΑ λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι. Γιατί απλούστατα το chat box
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chat box,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Δήμος Παγκαίου προχωρά σε νέα σύμβαση με την εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου. Στόχος να επανακαθοριστούν οι όροι χρήσης της παραλίας των ομολόφων. Αποχώρησε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Πήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. 39 παραβάσεις για μη χρήση κράνου σε μία εβδομάδα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βεβαίωσε η αστυνομία. Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τους Θάσιους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου. Τα ξημερώματα επίγουσαν διακομιδή 8χρονου από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας. Η Μέριδα στην Καβάλα για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο διοργανώνουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με 2 συνδυασμούς και δεκάδες υποψηφίους, στα ψηφοδέλτια θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Την παράσταση «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» παρουσιάζεται την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, το Διπεθέ Καβάλας. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
13: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
12: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
17: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
18: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το e-Pavla Radio.
18: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
20: Το Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια. Και φωνητικό. Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, το Ohio, αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, η εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από, από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Okay.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια στην εκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Έτσι. Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαγογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το ένα, τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή.
0: Διότι
1: ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του, τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά. Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 το μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Λάκη.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας απασχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν
1: γίνει τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 ναι. Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στράφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης ναι. των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι.
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι.
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και
1: βέβαια.
0: Λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά, εδώ τώρα είναι μικρός. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα
0: είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας στα ξημερώματα της Δευτέρας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
15: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
14: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
18: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλα στα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
8: 6944
9: 2-44-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
11: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
10: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
15: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Studios. Hey, what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Sabrina Carpenter, Alexandra Stan και το τραγούδι του San Marino στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Mr. Know It All.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το ολοκέντριο σύγκλι του Mr. Know-It-All στο New Music Show. Και τι συμβαίνει όταν η γυναίκα που εφήβρε τη σύγχρονη pop συναντά το κορίτσι που την έκανε ξανά cool? Η Madonna και η Sabrina Carpenter είναι μαζί στο Bring Your Love. Για τη Sabrina, την απόλυτη κυρίαρχο των charts του 2024 και 2025, αυτό ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της. Μάλιστα, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ στο Λονδίνο λένε πως η χημεία τους ήταν εξαιρετική. Στην ανακοίνωση του σύγκλι, η Sabrina φοράει ένα σταυρό που είναι ακριβώς ίδιος με εκείνον που φορούσε η Madonna στο βίντεο κλιπ του Like a Prayer, κάτι που οι fans ερμηνεύουν ως συμβολική παράδοση της κιτάλης. Η συνεργασία τους ανακοινώθηκε με μια κοινή τους φωτογραφία που κατέριψε κάθε ρεκόρ like στο Instagram μόλις σε 10 λεπτά. Για να μην μιλήσω για την εμφάνισή του στο Coachella, που σίγουρα θα είδατε, το Bring Your Love θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, που αναμένεται στις 3 Ιουλίου και προφανώς πρόκειται για τη συνέχεια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor. Η συνεργασία αυτή σπάει ακόμα ένα μοναδικό ρεκόρ. Η Madonna κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1983, δηλαδή 16 χρόνια πριν καν γεννηθεί η Sabrina Carpenter το 1999. Η εβδομάδα ξεκινάει με μια σούπερ συνεργασία εδώ στο New Music Show. What are you doing here for?

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Arroads, Mahmoud Orhan και Jamie Cortega στο Gea. Και μήπως είναι η ιδέα μου ότι ο ρουμάνικος ήχος γυρίζει. Όλο και περισσότερα τραγούδια εμφανίζονται με την ατμόσφαιρα που είχαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες στα τέλη του 2000. Μία που έκανε αυτόν τον ήχο παγκοσμίως γνωστό ήταν και η Alexandra Stan, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαίες καλλιτέχνηδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν στο top 5 του αμερικάνικου Billboard, ενώ η καριέρα της μετράει δισεκατομμύρια streams. Το 2026 την βρίσκει πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων στην Ασία, όπου το κοινό τη λατρεύει, επέστρεψε με το Fire, που είναι το πρώτο δείγμα από το έκτο της studio album. Το track έχει ήδη κάνει κατάσταση στο Spotify, αφού μπήκε σε 17 σημαντικές λίστες, όπως τα New Music Friday στην Ελλάδα και την Ιταλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. When

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: I'm electric. Catch up with you. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει η αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: The new music show with Yanni Bozica.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi,
12: I'm Selena Gomez.
11: New music show.
13: You're listening to The Weeknd.
14: Hi, I'm Bad Bunny.
11: New music show.
15: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
16: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
17: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Βρισκόμαστε επιτέλους τον Μάη. Ήταν ο Άρβιν Βαν Μπιούρεν σε συνεργασία με τον δικό μας Άρτσι, αλλά και Μάρλο Ρεξ. Ήταν το Like a Child, θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και πάτε στους Arkells, οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα τραγούδι που να μένει στο μυαλό. Ήθελαν ο ρυθμός και η μελωδία να κάνουν όλη τη δουλειά. Μπήκαν λοιπόν στον κόσμο το Synthesizer και δημιούργησαν το What's on Your Mind. Το track ήταν σχεδόν έτοιμο όταν ζήτησαν από τους Poolside να βάλουν τη δική τους Chill Wave πινελιά. Το project έχει εφεύρει τον όρο Daytime Disco για να περιγράψει τη μουσική τους. Μουσική δηλαδή που ακούγεται τέλεια με το φως του ήλιου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη συνεργασία των Καναδών Rockers Arkells που συναντούν τους βασιλιάδες του New Disco Poolside και το αποτέλεσμα ένα track που θα σε κάνει να θέλεις να φορέσεις τα γυαλιά ηλίου σου ακόμη και μέσα στο σπίτι σου. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Alex Warren με το νέο του single Fever Dream στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006 όταν το Crazy των Nars Barkley ήταν το πρώτο single από το debut του album Send Elsewhere. Μουσικά είναι εμπνευσμένο από western ταινίες και ιδιαίτερα από έργο του Ennio Morricone αλλά και από το τραγούδι Last Man Standing του 1968. Το Crazy διέρευσε στα τέλη του 2005 μήνες πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Έπεσε στο BBC Radio 1 και χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Όταν βγήκε έγινε το πρώτο single στην ιστορία που έφτασε στην κορυφή μόνο από downloads. Έμεινε εκεί για 9 εβδομάδες. Το συγκρότημα και η δισκογραφική τους εταιρεία αποφάσισαν στη συνέχεια να το αποσύρουν από τα καταστήματα των φυσικών προϊόν, έτσι ώστε ο κόσμος να θυμάται το τραγούδι με αγάπη και να μην το παραιθεί ποτέ. Παρά όμως την απόσυρση, ήταν το πιο εμπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006. Έχει κερδίσει Grammy ενώ το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το Crazy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 8 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Σε ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν η Bebe Rexha με τη νέα της επιτυχία New Religion, βασισμένο βέβαια στο Insomnia των Faithless. Και πάω τώρα στους Mila και το Elevated, το οποίο είναι ένα super dance track. Αν υπήρχε μια χρονομηχανή που θα μας πήγαινε κατευθείαν σε ένα αμυδρά φωτισμένο club το 2000, αυτό το τραγούδι θα ήταν σίγουρα το εισιτήριό μας. Το Elevated είναι ο προάγγελος της πρώτης μεγάλης ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Οι Mila ανήκουν σε αυτή τη γενιά των multi-instrumental που ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής τους, από το πρώτο beat μέχρι και το τελευταίο synth layer, δημιουργώντας έτσι ένα ηχητικό σύμπαν που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέο σίγγλ για τον Kangs μαζί με Boys Noize ήταν το Getaway και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2006 η Ida Core κυκλοφόρησε το album της Robo Soul. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Let Me Think About It, το οποίο μόλις άκουσε ο Fed LeGrand ένα χρόνο μετά αποφάσισε να το κάνει ένα remix. Η χορευτική αυτή έκδοση έγινε μεγάλη επιτυχία και έφτασε λίγο πριν την κορυφή στην Αγγλία. Στην Αμερική ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1 στο Dance Airplay και έγινε το πρώτο σίγγλ που μπήκε στο chart παρόλο που δεν ανήκε σε κάποια δισκογραφική εταιρεία ως τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
1: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρη μου ο Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που σίγουρα θα ακούμε όλο το καλοκαίρι του 2026. Όπως αυτή εδώ, από την Ζέινα, ήταν το Jean Ando. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 4 Μαΐου 1999 η Jennifer Lopez κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία της If You Had My Love. Το τραγούδι που έχει κάνει παραγωγή ο Rodney Jerkins μιλάει για την αρχή μιας νέας σχέσης κατά την οποία J-Lo θέτει τους κανόνες στον αγαπημένο της. Το hit που έχει χαρακτηριστεί ως R&B Classic την καθιέρωσε ως τραγουδίστρια. Εκτός από την Αμερική, ανέβηκε στο νούμερο 1 και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους σε Αυστραλία, Καναδά αλλά και Ελλάδα. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν η Ραλούκα, διασκευάζει Βάλια Κοντίος, Queen in Puerto Rico στο New Music Show και Eurovision Time για τελευταία εβδομάδα. Το San Marino στέλνει φέτος ένα όνομα, ένα πρόσωπο και μια φωνή που είναι οικείο σε πολλούς φανς του θεσμού. Η Senhit προσώπησε τη χώρα της αρχικά το 2011 με το Stand By και επέστρεψε στη σκηνή το 2021 μαζί με τον Flo Rida και το Adrenalina. Τώρα συνεργάζεται με τον θρύλο Boy George στο Superstar και αναμενέται να σηκώσουν ψηλά τη σημαία του μικρότερου κράτους από αυτά που συμμετέχουν στην Eurovision. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή του San Marino στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Miles Smith και My Mess. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
12: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Εδώ και αυτή την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα μαζί και αύριο μαζί, θυμίσου το. Εδώ στο καλύτερο κομμάτι της άνοιξης από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σίγουρο. Ο καιρός κάνει τα τερτύπια του, αλλά η άνοιξη είναι εδώ για τα καλά από εδώ και πέρα. Καλωσορίσατε.

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν κάποιες λίστες που δείχνουν τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Έτσι για να αισθάνεστε φτωχούλης, φτωχάτζα. Βέβαια αυτό που δεν θέλουν να μάθεις και δεν στο λένε, γιατί να στο πούνε, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι ότι όσο φτωχός και να έχεις, δύναμη έχεις. Οι περισσότεροι δισεκατομμυρίουχοι λοιπόν για φέτος συγκεντρώνονται κυρίως στην Γερμανία. Αμέσως μετά έχει και η Γαλλία και τους και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Τη Μεγάλη Βρετανία γιατί τη βάλουμε στην Ευρώπη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρόκειται για χώρες με μεγάλες αγορές και ισχυρή βιομηχανία και πολυεθνικούς ομίλους. Αλλά πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία, παρόλο που η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη στους πολίτες της, έχουμε την πρώτη, σε νούμερο ένα, πρώτη ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, οπότε από εκεί πέρα έρχονται πάρα πολλά κέρδη. Φυσικά έχουμε και τον τουρισμό, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως την ναυτιλία. 20 Έλληνες βρίσκονται στη σχετική λίστα με τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και για το μέγεθος της Ελλάδας και για τον πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Νομίζω ότι η διάθεση προσπαθεί λίγο να αλλάξει και οι μουσικές το ίδιο λόγω της εποχής. Γιατί ό,τι και να κάνει ο καιρός, πλέον η άνοιξη φαίνεται για τα καλά και προφανώς το μυαλό μας στο βάθος και το καλοκαίρι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

φρεσκότατη Duran Duran, Free to Love. Στο βίντεο κλιπ τους από αυτό εδώ το τραγούδι αναπολούν εκείνη την ωραία εποχή του MTV, όπου μέσα σε ένα από τα προγράμματα του MTV ήταν και αυτό εδώ, η discotheque, που μαζευόντουσαν όλοι τρελοί και χορεύανε, και αυτό το έπαιρνε η κάμερα και ενδιάμεσα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής παρουσίαζε τα τραγούδια. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, σημείωσε το. Και άνοιξη. Στο καλύτερο της κομμάτι από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε πότε θα βουτήξουμε.

περίεργη υπόθεση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές ότι κάτι περίεργο τρέχει όταν σκοτώνονται με διάφορους τρόπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με ένα πρόγραμμα στο διάστημα ή την πυρηνική ενέργεια ή τους εξωγήινους. Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει με διάφορους τρόπους πάνω από 12 επιστήμονες. Ένας από τους τελευταίους απαθρακώθηκε μέσα στο Τέσλα του. Άλλοι εξεφανίζονται και μένουν τα κινητά τους, ας πούμε, στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους, προφανώς γιατί γνωρίζουν αυτοί που το κάνουν πολύ καλά ότι κάθε κίνηση με το κινητό τους προδίδει. Άλλοι δολοφονούνται και αναφέρονται στην αστυνομία ως αυτοκτονίες. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δυτικό κόσμο, συμβαίνει και στην Κίνα, από ό,τι έβλεπα εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι 9 δικοί τους επιστήμονες. Μάλλον το μήνυμα είναι από πιο πάνω, από τους επιστήμονες που τους πληρώνουν, ότι αυτοί που θα μείνουν θα πρέπει να το βουλώσουν αυτό που μάθαν όλοι και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω.

μέσα σε αυτούς που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες μέρες και σας έλεγα προηγουμένως, επιστήμονες. Είναι και κάποιος ο οποίος ετοιμαζόταν να καταθέσει διάφορα πράγματα για τους εξωγήινους, για την εξωγήινη επαφή στη γη και διάφορα άλλα τέτοια, και δολοφονήθηκε την προηγούμενη μέρα της κατάθεσής του. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς που αγαπάτε αυτό το θέμα, το αγαπάω και εγώ εννοείται, λίγο δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια. Άσχετα αν αναθαρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι άρχισαν να μιλάνε κυβερνήσεις για αυτό το θέμα, μάλλον οι κυβερνήσεις θέλουν να συνεχίσουν ένα παραμύθι όπως το θέλουν αυτές, για να μην χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, οπότε πήρε και μήνυμα ο υπόλοιπος κόσμος, μην καταθέτετε την αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Μαζί σας, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκετε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μία κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Κάνει διαφήμιση, αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας. Εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρά τη ζωή σου.
11: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

δίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους που νοιάζονται να συνεχιστεί η μουσική έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα στο Berklee, διαβάζω εδώ, Berklee College of Music, το κορυφαίο φυτώριο μουσικών ταλέντων στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν δίνουν μάχη απλώς ενάντια σε έναν αλγόριθμο, αλλά ενάντια σε μια αισθητική που απειλεί να μετατρέψει την τέχνη σε ένα μαθηματικά τέλειο αλλά βαθιά φυσικό κατασκεύασμα. Γράφει ο Άκης Έβενης στο Facebook και εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, είναι και οικονομικό. Δηλαδή κάποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει χρήματα για πάρα πολλά πράγματα που κάνει. Έτσι ίσως γιατί φτιάχνει μια μουσική, γράφει ένα βιβλίο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δημιουργεί πρόσωπα ψεύτικα από τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά με έναν τρόπο πληρώνεται. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Στο τέλος γίνεται ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι για αυτές τις δημιουργίες, αλλά πληρώνεται ένας που κατέχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να μείνουν άνεργοι σιγά σιγά, το χρήμα να μαζεύεται σε έναν ή σε λίγους πάνω στη γη και να μην υπάρχει και δημιουργία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θα καταλήξουμε όλοι σαν αυτούς που ήταν στις τράπεζες υπάλληλοι τόσα χρόνια και τώρα με το ζόρι μπαίνεις σε μια τράπεζα και βρίσκεις 2-3 άτομα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που δεν βρίσκεις καθόλου άτομα, αλλά όλοι αυτοί που θα εργαζόντουσαν μέσα στην τράπεζα π.χ. Πού θα απορροφηθούν, σε ποια καινούργια επαγγέλματα απορροφώνται? Είναι ζήτημα αυτό και όριμη σκέψη των απλών ανθρώπων για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ.

Διαβάζω εδώ για μια καθηγήτρια που έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος εδώ στα μέρη μας, και έχω να απαντήσω ότι μερικοί γονείς είναι τόσο απομονωμένοι από το σύνολο, δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο συνεχώς και το δέντρο που τους βολεύει. Γιατί αν ανοίξεις δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που έχουν καταλληλότητα από 8 ετών και πάνω, θα δουν πράγματα πολύ χειρότερα από ένα ψεύτικο θρίλερ. Θα δουν ακριβώς πώς σκοτώνουν, πώς παίρνουν ναρκωτικά, πώς ακριβώς σκοτώσανε, πώς ακριβώς βάλαν και βγάλαν το μαχαίρι, τι έκανε μετά ο άλλος για να κρύψει τα αποτυπώματά του. Αυτό δεν είναι θρίλερ, αληθινό που συμβαίνει?

Πραγματικά εδώ στο στούντιο συζητάμε για το θρίλερ που παρακολουθούμε κάθε μέρα από τα Δελτία Ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές δήθεν, με τόσους σκοτωμούς, τόσους βιασμούς και τον πόλεμο κατευθείαν στα μούτρα. Και η άλλη την πείραξε, αν η καθηγήτρια αγγλικών έβαλε στην τάξη ένα θρίλερ στα αγγλικά για να μπορέσει να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν σε ενοχλεί που δίνεις το κινητό στο παιδί σου από τα 10 σου χρόνια και βλέπει το οτιδήποτε? Δεν σε ενοχλεί τίποτε άλλο, σε ενοχλεί αυτό. Τι να σου πω. Έχουμε δει και χειρότερα στον κορονοϊό.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες και πάλι εδώ, Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίστε το αυτό. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και πώς έχουμε φτάσει εδώ, ένας Θεός το ξέρει, το σταυρό μας κάνουμε. Και κάτι που έχω στο μυαλό μου να σας πω και θέλω έτσι να το μοιραστώ είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομάδα έτσι παγκόσμια η οποία ετοιμάζει τα νέα είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο κάθε τόσο έτσι ώστε το μυαλό μας να φεύγει από τα σοβαρά προβλήματα και θέματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

όλα κρυβαίνουν γύρω μας λόγω του πολέμου. Τι καλά, τι ωραία. Έτσι, άλλος κάνει τον πόλεμο, άλλος πληρώνει και, εν πάση περιπτώσει, αυτός που κάνει τον πόλεμο ας πληρώσει. Αυτός που δεν τον κάνει είναι το ζήτημα, γιατί να πληρώνει. Όλα έχουν ακριβήνει και θα ακριβήνουν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τα προφυλακτικά, τα οποία ακριβαίνουν γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζω εδώ. Και εντάξει, από τη μία θα πεις έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες αρρώστιες που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το κομμάτι και τα προφυλακτικά κάνουν αυτή τη δουλειά, να μας προφυλάσσουν και από τις αρρώστιες εκτός των άλλων.

Η Μαντόνα επιστρέφει σε λίγο καιρό, στις αρχές του καλοκαιριού, και τραβά ξανά τα βλέμματα στα 67 της. Τα αυτιά μας δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω δει μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αν ήμουν σύμβουλος της Μαντόνα, θα της έλεγα να ντυθεί περισσότερο και να δώσει σημασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι περισσότερο. Βέβαια αυτό ήταν αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν πρόεδρος, ξέρεις όλα αυτά τα αν. Σε αφήνω προς το παρόν. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαι. You know? Φιλιά πολλά. Σας αφήνω με Alex Goren. Αύριο εδώ, ε. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρευσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
3: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Welcome.

Κώστη, Lady και Μπούρα και Τέρ στο Μούβια, στο New Music Show και το Low Rise Jeans είναι ένα από τα 8 νέα τραγούδια που περιλαμβάνει η deluxe έκδοση του ένα του άλμπουμ της Demi Lovato. Με την κυκλοφορία του το περασμένο φθινόπωρο, το It's Not That Deep έγινε ο δίσκος της που έχει λάβει τις περισσότερες κριτικές μέχρι σήμερα. Το track προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της όταν το ερμήνευσε για πρώτη φορά στην πρεμιέρα της περιοδίας στο Ορλάντο. Demi Lovato έρχεται τώρα νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

0: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
4: New music show.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
13: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα τρίτημο. Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και πάμε τώρα στον Valentino Indy και η δυναμική του στο TikTok συνεχίζεται έχοντας δημιουργήσει ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό, σχεδόν 80.000 followers και έχει και σχεδόν 2 εκατομμύρια likes με τα βίντεο που ποστάρει. Ο παραγωγός μόλις κυκλοφόρησε και το νέο του single Echo. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό dance pop track με ρίζες στην κλασική ρουμάνικη Eurodance αλλά και με μία κιθάρα που θα σας μείνει στο μυαλό. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Lucas, Aoki, Raul Vidal στο Joy, στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015 όταν το Style της Taylor Swift ήταν το τρίτο single από το πέμπτο της άλμπουμ 1989. Για να το γράψει εμπνεύστηκε από μια σταθή σχέση την οποία σύγκρινε με διαχρονικά βασικά στοιχεία της μόδας. Μιλάει λοιπόν για ένα δεσμό που διαρκώς διακόπτεται και το εν λόγω ζευγάρι δεν μπορούσε να το τερματίσει επειδή δεν είναι ποτέ εκτός μόδας. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στην Αμερική και έγινε το τρίτο συνεχόμενο top 10 της από εκείνο το δίσκο. Πλέον έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας της. Ο Καλ Νιούμαν σκηνοθέτησε το βίντεο στο οποίο η Swift και ο Dominic Sherwood αναπολούν τη σχέση τους μέσα από ψευδεστήσεις και αναδρομές στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας σπασμένα κομμάτια ενός καθρέφτη. Το κλιπ έχει συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο YouTube views. Το Style λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Νότια Αφρική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στην Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλα στα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Bouzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.